0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
4: Πάλι ζωγράφησες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
13: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
14: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

Sport FM Patra. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Sport FM Πάτρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Sport FM Patras.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Μάστερς του Μόντρεαλ. Ρωμαίος και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνού στόπερ, ο οποίος υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Στα 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους έφτασε το κόστος της μεταγραφής από τη Wolfsburg, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης και τον αποχαιρέτησε στα ελληνικά. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλι στη φιλική νίκη με 4-1 επί της Τζιρόνα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στο αρχικό σχήμα και έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Cavaliers. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκοτ, το είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσάνακας.
0: Big Win Sport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Van Dijk στην πρώτη μονομαχία με τον Kane. Η παλιά του Henderson για τον Mané. Κοντρολάρει. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σάλαχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ και κόντρα από τον Φαντάικ. Κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

Πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, άλλο τόσο φαίνεται και σε μένα και χειρότερα ακόμα. 10 και 10 το πρωί εκπομπή. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίλε στον ήχο και στο μικρόφωνο επίσης. Παναγιώτη Κεφαλά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο να περιφέρεται στο κτίριο, περιμένοντας καρτερικά να μπει για εκπομπή. Και με Σταύρο Καλογεράκη, είναι ένα site μόνος του.

Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα φίλε Μιχάλη. Είχε βγει κάποιο ρεπορτάζ, η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, φίλε Μιχάλη, πήγαινε για δύο ώρες, κάνει μια βουτιά. Κυριακή, ναι, ωραία μέρα έχει. Και μετά, 12-2 θα έχει κανονικά ρεπορτάζ. Έτσι, εννοείται πως θα έχει ρεπορτάζ. Εντάξει, τώρα 10 και 4 το πρωί να βγάλουμε το ρεπόρτερ. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, ένας φίλος στέλνει και λέει για την Άκη τον Παναθηναϊκό, λέει κάνουν σκληρές μεταγραφές. Δεν βλέπω, λέει, να αφήνει την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, λέει, να καταστρέψει επενδύσεις. Okay. Και η Άκη ο Παναθηναϊκός, καλές μεταγραφές κάνουν, δεν διαφωνώ. Δεν θα πω ψέματα, δεν τον ξέρω. Και τον παίχτη που παίρνει η Άκη, τον Βιτάλης, εν μεταξύ, όταν το είδα απ' έξω στο Facebook που πέρασε, λέω, κάποιος πετσιρικάς είναι ο Βιτάλης που παίρνει η ΑΕΚ, αλλά εντάξει, και νομίζω και οι περισσότεροι που θα πούνε ότι τον γνωρίζουν τον ποδοσφαιριστή και τον βλέπανε, δεν νομίζω να μεγαλώσατε με προτάσεις Ουγγαρίας στα σπίτια σας, αλλά δείχνουν τα στοιχεία του, είναι ένας καλός παίχτης που ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, να το βρει στην ΑΕΚ. Ήταν από τους κορυφαίους παίκτες πέρυσι στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, ίσως ο κορυφαίος παίκτης Γκιόρ, που έκανε και τη μεγάλη έκπληξη και πήρε και το πρωτάθλημα, άφησε δεύτερη Φερέντς Βάρος και τρίτη την Πάξη. Είναι ένας μέσος, περισσότερο 8, αλλά έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς στον άξονα του θέλει περισσότερο οχτάρια και λιγότερο εξάρια. Αν και όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει η ΑΕΚ μου δείχνουν εμένα, τουλάχιστον στο μυαλό μου ξεκάθαρα, ότι θα έχει διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου για τη νέα σεζόν. Δεν θα το αποκλείσω αρκετές φορές να δούμε και αλλαγή διάταξης. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο.

Επειδή πιάσαμε την ΑΕΚ, η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς. Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του. Έχει πρόταση και από την Αϊντχόβεν. Ο Σέρβος είναι ελεύθερος, έχει αποχωρήσει από την Γιουβέντους και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θα έχει πέσει τώρα ψηθεί από Γιώβιτς, από Νίκολη σίγουρα. Με τον Γιώβιτς είναι και καλοί φίλοι. Είχαν παίξει μαζί και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Όταν πήρε ο Γιώβιτς την μεγάλη μεταγραφή των 60 εκατομμυρίων στη Ρεάλ, άσχετα να του βγήκε σε καλό, γιατί δεν έπαιξε επί της ουσίας πολύ στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν πάβει να έκανε μια τεράστια μεταγραφή ο Σέρβος Στράικερ. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση του Κώστα, αλλά νομίζω ότι στη σημερινή ημέρα θα ξέρουμε περισσότερα και για την περίπτωση του Φίλιπ Κώστης και δείχνει άξια σιγά να κλείνει το παζλ, να το συμπληρώνει το παζλ. Πρέπει να έχουν μείνει μία με δύο κινήσεις ακόμη να κάνει, όπως φαίνεται. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει τον Κάγκουα. Θα πάει και για εξτρέμ μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη. Νομίζω και να μην τραυματιζόταν ο Παντελίδης, πολύ πιθανό πάλι να πήγαινε ο Παναθηναϊκός για εξτρέμ. Θέλει και χαφ ο Παναθηναϊκός να πάρει. Έχει ακόμα δύο-τρεις κινήσεις σίγουρα. Και ομάδα του Νίστρουπ να ολοκληρώσει για να σχηματοποιήσει το ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Τρεις-τέσσερις κινήσεις μίνιμουμ χρειάζεται ακόμα να κάνει και ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, με τον Σαλάχ αντί να είναι κορυφαία επιλογή. Ο νούμερο ένα παίχτης και νομίζω με την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ορτέγκα για λογαριασμό της River Plate θα ανοίξει θέση για να έρθει πιθανότατα ο Σαλάχ αντί. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός και με δύο περιπτώσεις ακόμα για να έχει στη λίστα του, όπως αυτή του τεχνής Γιάννη του Ερυθρού Αστέρα. Έχει πέσει το τραπέζι εδώ και πολύ καιρό η περίπτωση του Άρων Μαρτίν της Τζένοα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ο Άρων Μαρτίν, πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Άρων Μαρτίν. Έχει και προτάσεις, νομίζω έχει και από την Αϊντχόβεν, σε περίπτωση που δεν κλείσει ο Κώστιτς. Φαίνεται πως έχει κάτι και από Ισπανία να επιστρέψει, καμία Σπανιόλ, κάτι τέτοιο θα έχει ο Άρων Μαρτίν. Ο ΠΑΟΚ προχωράει και αυτός τις δικές του κινήσεις. Έδωσε και τον Λίρα στον Ατρόμητο, ως ελεύθερο τον άφησε για να πάει στον Ατρόμητο. Έκλεισε τον Μίκελ Μπρενσί, τον γαλλοδεξιό μπακ που παίζε στο Αμβούργο πέρυσι, την τελευταία τετραετία για την ακρίβεια. Μου έκανε έκπληξη που βάλει το Σωρετήρι στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ήξερα ότι ο Σωρετήρι υπήρχε ακόμα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Το αγνοούσα αυτό πραγματικά. Ήταν τεράστια εντύπωση. Φέρνει σήμερα και τον Λουσέ, άλλο ένα μεγάλο χαφ εργαλείο για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει και ένα μεγάλο πλήγμα βέβαια με το χειρουργείο που θα κάνει ο Σουαλιό Μεϊτέ.

0: 4,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Όπως έλεγα, βέβαια, πήγαινε και κάνει κανένα μπανάκια. Είμαστε και στη Μύκονο, πήγαινε στην Ψαρού. Είναι ο Χάμελ Σαλάχ εκεί. Κάνει τις διακοπούλες του. Δεν έχω δει με ποιον είναι. Αλλά μην τον δείτε και με κάνα Χασάν. Μην είναι. Πολύ πιθανό, είναι και φίλοι καλοί. Κάνει τις διακοπές του Σαλάχ. Ελεύθερος είναι εντάξει. Έχει φτάσει 2 Αυγούστου και ο Σαλάχ είναι ελεύθερος. Δηλαδή, σε ποιον να το πει και ποιο να το πιστέψει. Φοβερά πράγματα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τον χάσαμε τη Λίβερπουλ, τον αφήσαμε έτσι να φύγει. Και τώρα θα καταλήξει και μια Τραμπζονσπορ και θα μας πέσει τα μαγιά. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν μπορεί να είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Μιλάει ο Σαλάχ με την Τραμπζονσπορ. Και αν ήθελε χρήματα πολλά, ας πάει στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ. Ας πάει στη Γαλατά Σαράι, στην Μπεσίκτα. Δηλαδή ποια Τραμπζονσπορ τώρα θα τρελαθούν. Αλλά οκ, okay, θα δείξει. Γιατί η Τραμπζονσπορ φαίνεται να τον έχει προσεγγίσει σωστά και πολύ σοβαρά. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε φιλικά, για να δούμε. Να παίζει η ΑΕΚ σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Να δω λίγο το πρόγραμμα γιατί δεν έχω προλάβει να κοιτάξω τίποτα. ΑΕΚ Center Eden στις 3 η ώρα, μάλιστα. Κοσμοτέ Sport είναι μετάδοση, η τηλεοπτική, η ραδιοφωνική φυσικά από Big Win Sport FM. Άλλο σε φιλικό, για να μπούμε. Πρέπει να παίζω Ατρόμητο σήμερα, ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Όχι, με την Ανόρθωση, 6 η ώρα. Κύπρη, μεν και ιδέ. Έχει και ο Ηρακλής φιλικό. Για να δω και ο Ηρακλής πρέπει να έχει. Για πάμε λίγο. Ηρακλής με την Πάρμα. Ωραίο, ωραίο. Ο Ηρακλής είναι ωραία φιλικά. Βέβαια, να δούμε πώς θα είναι η ομάδα, πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα δουλέψει όλο αυτό το δημιούργημα πάνω στον γύρο, γιατί είναι λίγο εκρηκτικό το δημιούργημα. Είχε ξαναπαίξει ο Ηρακλής φιλικό με την Πάρμα το 2009. Βλέπω. Το 2009. Πω, τι παίχτες θα είχε τότε και η Πάρμα και ο Ηρακλής. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και η Κηφισιά παίζεται στις 4.30 με την Βάλβαϊκ. Κάποια άλλη ελληνική ομάδα δεν νομίζω πως βλέπω σήμερα να παίζει φιλικό. Εντάξει. Παίζουν αρκετές.

Είναι φοβερό ότι ψάχνω τώρα στο κουμουλί μουσικούλα το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα και ως τώρα έχω βρει την 11 του Ηρακλή και δεν έχω βρει τη Πάρμα. Δηλαδή γίνονται αυτά. Με Μπαντή στο τέρμα, ωραία, με Μπαντή Σαρακατσάνο, Γιανούλη, Παπαζαχαρία, Κατσαμπή, μεγάλα πράγματα. Παπαστεριανό, Επστάιν, Μπόσνιακ, βλέπω επίση. Τι γίνεται, ωραίο, ωραίο φιλικό, ωραίο φιλικό. Για να με ποιοι είχαν βάλει και τα γκολ. Λοιπόν, ο Ντελαφιόρε τη Πάρμα. Έχουμε μόνο το σκόρ τη Πάρμα εδώ που βλέπω. Δεν έχουν ούτε δεκάδε ούτε τίποτα. Με προπονητή ο Λεκ Προτάσοφ, Ηρακλής. Τι λες τώρα. Μπόσνια και Επστάιν τα γκολ. Εποχές φοβερές.

Εν τω μεταξύ, βλέπω και μια είδηση που έρχεται τα τελευταία λεπτά με την ΑΕΚ και τον Δημήτρη Φλιώνη να φτάνουν σε καταρχήν συμφωνία και ο αρχηγός ΑΕΚ να ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ένωση, ολοκληρώνοντας το 2028 το συμβόλαιό του, αλλά φαίνεται πως υπάρχει μια προσαρμογή και στα χρήματα που θα παίρνει και στα χρόνια του συμβολαίου του για να παραμείνει ο 28χρονος γκάρντ στην ΑΕΚ.

Ποιος Επστάιν, σε ποια χρονολογία βρισκόμαστε, λέει φίλος. Το 2009 ταξιδέψαμε. 2009, ένα φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα. Τι ώρα παίζει ο Ηρακλής, 6 παίζει, παιδιά. Λοιπόν.

Το 2009 λοιπόν η Πάρμα, η φοβερή και τρομερή Πάρμα, με Λαπαντούλα σεντερφόρ στα 20 του χρόνια, τότε τώρα είναι σχεδόν 40. Λοιπόν, Νίκολα Αμορούζο, ο Ερνάν Κρέσπο, φοβερά πράγματα, Μποζίνοφ μέσα. Τι γίνεται, τι 2009, φοβερά πράγματα. Α, για να δούμε τι άλλο. Φίλιππο Σάβη, εννοείται. Κόπολα. Τρομερά πράγματα. Ο Τζεμαϊλή, 24 χρονών τότε, τώρα είναι 40. Εντάξει, το έχει κόψει τώρα. Ο Τζεμαϊλή, ο μισός Ελβετός, μισός Αλβανός, χαφ. Κριστιάν Πανούτσι, στην Πάρμα. Τρομερά πράγματα. Τζενόνι. Αντωνέλη. Φοβερή ομάδα τότε. Της Πάρμα. Λουκαρέλη επίσης. Τι θυμόμαστε τώρα και. Πραγματικά, πολλά χρόνια πίσω.

Ένα μεταξύ ο Άρης φέρνει στην Ελλάδα τον Ράφα Μυρ, μια φιλεγόμενη κίνηση, ξεκάθαρα. Εντάξει, πολύ περίεργη κίνηση. Από τους κίτρινους, όχι γιατί είναι κακός παίκτης, αλλά για το παρελθόν που υπάρχει, για την δικαστική απόφαση που τον βαραίνει. Έχει κάνει ο ίδιος έφεση, αλλά δεν ξέρουμε αν θα δικαιωθεί ή θα αλλάξει κάτι από την απόφαση. Είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό ο Ράφα Μυρ. Το σίγουρο είναι ότι και με Ράφα Μυρ πλέον στον Άρη, και με Κουαμέ και με Καντεβέρε και με Αλφαρέλα, μάλλον ο Μωρόν πάει για αποχώρηση και θα πρέπει να βρει μια πρόταση που θα είναι καλή για τον Άρη. Όταν ο Άρης είχε προτάσει με 4 και 5 εκατομμύρια, δεν τον έδινε, γιατί νόμιζε να τον πουλήσει κανένα δεκαριά εκατομμύρια το Μωρόν. Και τελικά στο τέλος του μήνα μανάντη, και άμα τον δώσει και με 1,5 εκατομμύριο, καλά θα είναι, θα πρέπει να λένε και ευχαριστώ μάλλον. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Στα πύρινα μέτωπα σε Ψάθα, Μέγαρα και Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων δήλωσε στο σταθμό μας ότι έχουν ξεσπάσει δύο νέες εστίες στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Λίγο πριν από τις 10 εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδύλη με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο και όσων βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση, όπως ανέφερε στον Σκάι ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Μικρές εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους σε όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις φωτιές, που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με αξιωματούχους. Περισσότεροι από.

0: FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: The cross comes in from Luca Dini. It's turned in by Matty Cash. And Aston Villa hit the front. It is the worst thing that City would have wished for. As Watkins glances the ball on towards Coutinho, shooting chance, and Villa lead 2-0. Philippe Coutinho has slotted it into the corner of the City net, and the Blues must score three times in 22 minutes. Jesus out wide to Sterling in the right wing position. Sterling towards the edge of the penalty area, tries to get beyond Luca Dean. The cross is a beauty. Now City are back in the game. De Bruyne now advances, on it goes to Zinchenko, wide on the left hand side. Zinchenko cuts in field, comes again, plays it towards Rodri. Rodri! 2-2! Bedlam inside the Etihad. City 2, Aston Villa 2. João Cancelo midway inside the Villa half, plays it in the gap to Jesus. It reaches De Bruyne. De Bruyne into the penalty area. And

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Pro FM στους 94,6. Λέει ένας φίλος, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί πάντα λένε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τι πάει να πει αυτό, πόσοι άνθρωποι, πόσα οχήματα, πόσα είναι αέρια, αυτό λένε. Αυτοί λένε έχουμε φέτος 18.000. Λέει, το πιστεύετε, σιγά. Δεν ξέρω τι να σου πω. Συνήθως μετά τη κλασική ατάκα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ακολουθεί και ένας αριθμός πόσοι πυροσβεστές είναι, πόσα οχήματα, πόσα είναι αέρια, που συνήθως είναι τόσοι, όχι πάντα, συνήθως, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι οι πυροσβέστες τα καλοκαίρια έχουν την πιο δύσκολη δουλειά. Μπορεί αρκετοί να λένε ότι είναι άνθρωποι που το χειμώνα μπορεί να κάθονται περισσότερο και όλα αυτά, αλλά τα καλοκαίρια καίγονται κυριολεκτικά.

0: Μήνυμα με ερωτηματικά. Δεν είναι σίγουρος ο φίλος ή η φίλη που το έστειλε. Μόνο μαύρη θύελα με ερωτηματικά. Οπότε δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη αν είναι μόνο.
1: Επίσης τα emoji εμφανίζονται ως ερωτηματικά εκεί που διαβάζεις. Οπότε μπορείς να
0: λες, κάτι τέτοιο. Α, λες να την πάτησα έτσι τώρα. Γιατί είναι και τα ξένα τα ερωτηματικά, οπότε ναι, πολύ πιθανό. Μαύρη θύελα, παιδιά, σωτηρία εύκολη φέτος, εγώ λέω. Σχετικά εύκολη. Βλέπω ότι θα είναι καλύτερη από Κηφισιά Πανετολικό Ηρακλή. Τους τρεις αυτούς δεν τους βλέπω καλά ως τώρα. Η αλήθεια είναι. Τρεις αυτούς δεν τους βλέπω καλά ως τώρα. Η αλήθεια είναι.

που είναι εξαιρετικός ή ο Σόουζα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι πιο νεαροί σε ηλικία, έχει επενδύσει αρκετούς νεαρούς και δεν ξέρουν πώς θα τους γι' αυτό. Εγώ δεν το βλέπω καλά αυτό το εγχείρημα της Κηφισιάς. Ο Πανετολικός μπορεί να πήρε τον Οπόκου, τρομερός ποδοσφαιριστής, center for, extreme, παίζει πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν θα μπορεί να βγάζει μόνο στα κάθαρα φωτιά. Δεν είναι πολύ αποδυναμωμένος ο Πανετολικός. Υπάρχει ακόμα βέβαια ένας μήνας για τις μεταγραφές. Αλλά λέω πώς θα βλέπω εγώ τώρα τα πράγματα. Και σας έχω ξαναπεί, ούτε τις δύο ομάδες πέρυσι που ήταν οι εκπλήξεις του προαθλήματος, το Λεβαδιακό και τον Όφη, τους βλέπω για πολύ ψηλά φέτος. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη σεζόν και για τους δύο. Ο Λεβαδιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Χαραλάμπους, αλλά έχει αλλάξει μισή ομάδα και έχουν φύγει κομβικοί ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα, ο Όφη έχοντας πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη και με τις μεταγραφές που έχει κάνει τώρα, ναι, με εντυπωσιάζουν. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εύκολα στη σεζόν. Δηλαδή, από τις ομάδες βγάζω και τον Άρη. Πούμε ότι ο Άρης ήταν στην πρώτη πεντάδα μαζί με το Big Four. Βγάζω τους πέντε πρώτους. Μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ θολά. Δηλαδή, ο Αστέρας κινείται καλά, αλλά έχει και για μένα και ερωτηματικά σε πολλούς παίκτες που έχει πάρει. Ο Ατρόμητος δεν έχει πάρει πολλούς παίκτες και έχει και αυτός ερωτηματικά, αλλά έχει μια σταθερή βάση. Είναι περίεργη σεζόν. Ο Βόλος είναι πάντα στο πρωτάθλημα σανσέρ. Μπορεί να κάνει ένα μεγάλο μπράφ στην αρχή και μετά να ξεφουσκώσει. Είναι περίεργα τα πράγματα.

Καλημέρα στο ταπεινό Ντελιβερά. Τι έπαθα, Πινέδα. Πήγαινε να κόψει το πόδι ένα αντίπαλο. Τώρα που γύρισε στο Μεξικό θα τα έχει αυτά. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν είναι Ελλάδα. Θα έτρωγε και εδώ τι κλωτσιέ του, αλλά εντάξει. Με ένα. Πώ να το πω. Έχουμε και λίγο τάκτ εδώ. Έχουμε και λίγο τάκτ, λίγο ευγένεια. Θα πάει κάποιο και δυνατά, αλλά okay, εκεί το πόδι στο χέρι παραλίγο με το αντίπαλο. Άμα δείτε και τη φωτογραφία, είναι σοκαριστική. Σχεδόν η τρύπα που του έχει κάνει στο πόδι είναι, το σκίσιμο είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πραγματικά. Αλλά τώρα στο Μεξικό θα καλοπεράσει. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι σε καλή ομάδα. Όπως είναι ο Μοντερέι, είναι εκεί παρά με τον Αλμίδα. Παρά με τον Ούγκο Κάιπερς, τον άλλο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Παρά με τον τέτοιονα, τον Λαμέλα. Τον δήλωσε ο Αλμίδα φροντιστή. Να το βάλει στο πάγκο. Φοβερά πράγματα. Φροντιστής, εντάξει. Θα μπορούσε. Εύκολα. Θα μπορούσε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αλλά εντάξει. Δεν γίνεται να λείψει τώρα από τον πάγκο ο Λαμέλα. Εντάξει, είναι γερός πάγκος αυτός τώρα της Μοντερέι με Αλμέιδα, με Λαμέλα, με Κάρλος Ρόα. Είναι να μην βλέξει αυτός ο πάγκος. Είναι περίεργος. Ο Κάμπος παίζει επίσης. Ο Λούκας ο Κάμπος παίζει εκεί. Φοβερά πράγματα. Δεν το θυμόμουν να κάνω ότι ο Κάμπος είναι στην Μοντερέι. Και έχει και τον Ντιέγκο Ρώση επίσης. Εντάξει, μπροστά είναι φωτιά, η αλήθεια είναι η Μοντερέι.

Φοβερό μήνυμα από τον Δημήτρη από την Φιλαδέλφεια με Αλεξίου και Βιτάλη στην δεκάδα. Ποιος μας πιάνει στην αυγή στο Καλλιμάρμαρο. Ωραίο. Πολύ, πολύ δυνατό. Γεια σου. Καλημέρα, Δημήτρη από τη Φιλαδέλφεια.

Ένας φίλος λέει πού πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί ο Μάγερ και πού ο Βιτάλης. Καλημέρα και στο φίλο. Νομίζω θα πρέπει να τα δούμε βασικά λίγο. Μου φαίνεται δύσκολο να παίξει δίπλα στον Μαρίν ο Μάγερ. Δεν είναι τόσο aggressive, εννοώ ότι θα μπει πολύ στη μονομαχία και τόσο καλός ανασταλτικά. Είναι πολύ καλός παίκτης γενικότερα και με την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετικός. Εκεί νομίζω περισσότερο είναι ο Βιτάλης. Αν και ο Νίκολς έχει δείξει ότι θέλει οι δύο του χαφ να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια τετράδα στο 4-4-2 που παίζει πολλές φορές με τον Βιτάλης και τον Μαρίν στον άξονα, τον Μάγερ αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και μπροστά του δύο φόρ, για παράδειγμα. Αλλά okay. Λοιπόν, ο ταπεινός ο Ντελιβεράς και πάλι, το Μαροκινό λέει τον πήρε ο Ολυμπιακός, τι θα γίνει με επιθετικό, θα πάμε με Ελκαμπή μόνο, Ελκαμπή, Ζώτα, θα είναι οι δύο σεντερφόροι τα δύο αυτά μάτς με την Νάιμέγεν. Το Μαροκινό εννοείς μάλλον τον Σαλάχ Εντίν, φαντάζομαι, είναι ένας από τους Μαροκινούς που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Ο Σαλάχ Εντίν είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, στο να γίνει παίξει του Ολυμπιακού, είναι τρομερό. Τρομερή προσθήκη να καταφέρει ο Ολυμπιακός να την ολοκληρώσει από την Ρώμα. Ένας fullback πολύ επιθετικογενής, η αλήθεια είναι. Και θα είναι σοβαρή αναβάθμιση, παίρνοντας τη θέση του Ορτέγκα,

Λοιπόν, ο Μάκης από τα Χανιά λέει: καλημέρα Γιώργο. Τσιρικά ο ψηλός λέει: πήραμε τον Αστέρα που βρίσκεται, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στα φόρ. Λες και τον Αγγελάκη. Εντάξει, ο Αγγελάκης ήταν άσχημο το παιδί, είναι εκπληκτικό project. Αλλά πέρυσι στο ξεκίνημα σεζόν, στο μάτς με την Πάφο για τη League Face του Youth League, είπε στη ρήξη αυτού μετά από ένα ημίχρονο που έπαιξε. Τσιρικά 19 χρόνων είναι. Εκπληκτικά στοιχεία. Ο Αγγελάκης είναι ένα 95 ταχύτατος αριστεροπόδαρος. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα project στην ηλικία του και σε αυτή τη θέση. Ήταν άτυχος, έχει αποθεραπευτεί, τώρα προπονείται κανονικά. Θα πάρει πολύ χρόνο στη β' ομάδα, παιδιά. Κατευθείαν τώρα μετά το χιαστό και χωρίς να έχει μπει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, δεν θα ήταν εύκολο τώρα να μπει στην, ξαφνικά στην ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα, αν είναι στη λίστα Β, για παράδειγμα, που θα είναι παιδιά στις ακαδημίες, οκ. Αλλά δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, το καταλαβαίνετε.

Καλημέρα, λέει από έναν Φιτζή. Για ποιον Άρη μας λες που περιμένει να πουλήσει παίχτες για να κάνει μεταγραφές, μόνο όφη και θα δει τώρα μπαλίτσα φέτος. Να δούμε, φίλε μου Φιτζή, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για την ομάδα σου, γιατί δεν με εντυπωσιάζουν οι κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα. Οκ, είναι με καλή λύση για τον άξονα Μπουχαλάκης, εννοείται. Ο Αϊτόρ πρέπει να το δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Αϊτόρ του Παναγενικού, Αϊτόρ της Κύπρου, ναι, είναι ένας παίχτης από τη Πολυτονόφη. Ο Αϊτόρ της Βραζιλίας, οκ, θα πρέπει να το δούμε. Είναι μια καλή επιλογή. Ο Όφη όμως έχει φτάσει, φίλε μου, 2 Αυγούστου και δεν έχει πάρει το βασικό του σεντερφόρ. Για μένα θα πρέπει να πάρει 2 σεντερφόρ, βασικό και ένα πνευματικό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε ολόκληρη σεζόν να πάει με ένα βασικό σεντερφόρ που θα πάρει και μετά να πάει για έναν παίχτη και μετά να έχει από πίσω τον Ισέκα και τον Θόδο Σουλάκη. Μόλις το συμπαθώ και στα δύο τα παιδιά. Δεν είναι κακοί παίχτες, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να πάει έτσι. Είναι τεράστια απώλεια του Σαλσέδο. Παιχτάρα μεγάλη ο Σαλσέδο, τι να συζητάμε τώρα. Και να δούμε πού θα πάει ο Ιταλοκολομβιανός striker. Κάποιοι έχω στο μυαλό μου, αλλά ας το κρατήσουμε λίγο να περιμένουμε. Κάτι έχω στο μυαλό μου και center for στον Όφη, βέβαια. Δεν θα το αποκλείσω να είναι εγνώριμος από τα ελληνικά γήπεδα ο center for που θα προσπαθήσει ο Όφη να πάρει. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Εκεί φαίνεται πως θα γίνει υπέρβαση από τους κριτικούς και σίγουρα για μένα θέλει και backup στα extreme επίσης. Και ένα ακόμα δεξιό back, ο Μπόρχα Γκονθάλεφ είναι ωραίος παίχτης, αλλά βγάζει δραματισμούς και χρειάζεται και κάτι ακόμα εκεί στα δεξιά. Και σαν στόπερ, εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο επίσης.

Ένας φίλος θέλει να πάμε λίγο ευρωπαϊκά. Λέει, τι γνώμη έχεις λίγη για τις μεταγραφές Μπαγερνάρας, Σαϊμπάρη και Μπράουν. Εντάξει, πάρα πολύ εντυπωσιακοί παίκτες και οι δύο, και ο Μπράουν από την Άιντραχτ. Παίζει όλη την πλευρά τώρα, αριστερός μπακ. Έρχεται εκεί να καλύψει το κενό που άφησε και με την αποχώρησή του και ο Γκερέιρο. Αλλά η μεγάλη μεταγραφή της Μπάγερν είναι ο Σαϊμπάρη. Μιλάμε για εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Το σουλούπι του τον βλέπεις λίγο έτσι, φαίνεται λίγο χοντρούλης, λίγο γεματούλης. Φαίνεται για ποδοσφαιριστή πάντα μιλάμε. Λίγο περίεργο το σουλούπι του, αλλά ο τύπος είναι. Την κάνει κομπολόι την μπάλα. Τι να συζητάμε τώρα. Φανταστικός ποδοσφαιριστής. Στην εθνική Μαρόκου έπαιζε και center four. Παίζανε με false nine, με ψευτοεννιάρη. Αλλά δεκάρι είναι κυρίως ο Σαϊμπάρη, ο Μαροκινός. Καταπληκτική μεταγραφή στα 5 εκατομμύρια. Θα βγει λίρα κάτω στην Bayern. Θα τον παίξουμε να βάλει 15 γκολ του χρόνου για πλακά στο πρωτάθλημα.

Όχι, λέει να πάρει Μωρόν και Μπετανκόρ και θα κάνει πλάκα στις 5-8. Μπετανκόρ έχει πάει στη Λας Πάλμας, φίλε μου. Δεν παίζει. Ο Μωρόν δεν θα πάει στον Όφι. Ή καμία Ισπανία θα γυρίσει ή θα ψάξει τίποτα εκεί να βρει στα Εμιράτα, σε κανένα Κατάρ, σε κανένα καλό συμβόλαιο. Είναι και 31-32 νομίζω πλέον ο Μωρόν. Οπότε πρέπει να βρει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο ή ένα από τα τελευταία τέλος πάντων καλά συμβόλαια στην καριέρα του. Ο Όφι δεν μπορεί να δώσει τώρα 2-3 εκατομμύρια που θα θελήσει ο Άρης για να πάρει το Μωρόν σε καμία περίπτωση, καλός ή κακός. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Λέει πως μεταγραφές και αποχωρήσεις βλέπεις ακόμη στον θρύλο μας. Λέει ο Γιώργος 7. Αποχωρήσεις πολλές. Πολλές. Μεταγραφές. Μη σου πω 4 minimum. Αλλά επειδή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε μετά το break. Που θα πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί και για τις αποχωρήσεις πρέπει να μην φτάσουμε και κανένα διψήφιο αριθμό. Μέχρι να φύγουν όλοι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Σίντρουιντεν. Σέντρα στις 3, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Μία ανάσα από τη συμφωνία με την Γκιόρ για την μεταγραφή του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης, ανοιχτό για προσθήκη ενός ακόμη μέσου. Φαβορή η ένωση για την απόκτηση του Φιλιπ Κοστίτς. Στην απόκτηση αριστερού μπακ.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το πλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τηλεφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
1: Την απόκτηση του Ντάνι Ουέλμπεκ ανακοίνωσε η Chelsea. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Brighton έπειτα από 6 χρόνια, επέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Muller in there as well, and he goes back post, it's in, and Germany lead. Muller, Thomas Muller from the corner, puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up, and Muller scores. Brazil 0, Germany 1. Vamos, vamos, mi amor. It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs, back into Muller. Muller, closer, brilliant save, closer scores. Historic goal, Germany 2, Brazil 0, and Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Lahm in all kinds of space. Lahm, Muller through Muller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0.
17: What a finish this is off his left foot. Doesn't even just smashes it in. Quality finish.
14: It's getting embarrassing. It could be four. It's turned square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled, and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
17: It's unbelievable. Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes.
14: They might be through again here. Khedira, Ozil, Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They scored four goals in the last 6 minutes.
17: Well, it's just truly unbelievable. Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira, lovely ball into Lahm. Lahm square, and it's a tap-in for six.
14: And Andre Schürrle makes it 6 to Germany. And if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final.
17: That's a lovely little reverse ball.
14: Schürrle, oh! Andre Schürrle, it's 7.
17: Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish.
14: And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
18: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τσανάκας στο μικρόφωνο για περίπου μια ωρίτσα ακόμα. Με Παναγιώτη Ρήλο στον ήχο, με Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Βγάζει πολύ εμπάθεια με τον Όφη, μου λέει. Ο Όφη δεν κάνει κινήσει εντυπωσιασμού, αλλά ουσία γιατί του χρόνου δεν ξέρει αν βγει η Ευρώπη. Βλέπει, εμεί δεν είμαστε ενωμαδάρα του Άρη. Άκουσε κάπου να υποστηρίζει τον Άρη, ή ποια εμπάθεια για τον Όφη? Έκρινε μεταγραφέ που είπα ότι δεν με εντυπωσιάζουν. Αυτό σου είπα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό και το λέω γιατί ο Όφη τη νέα σεζόν θα έχει τρεις διοργανώσεις. Έχει σίγουρα να παίξει Ευρώπη Όφη. Αν δεν παίξει, αν στα playoff του Europa League αποκλειστεί και πάει στο conference, έχει σίγουρα 6 μάτς στη League Face του conference. Αν περάσει από τα playoff του Europa League και μπει στη League Face του Europa, θα έχει άλλα 8. Συν το πρωτάθλημα, συν το κύπελο. Αυτό λέω. Κατάλαβε τι λέμε. Γιατί να έχω εμπάθεια για τον Όφη, ίσα που είναι μία από τις επαρχιακές ομάδες που. Για αυτούς πιο ιστορικές. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνεις. Γιατί να έχω εμπάθεια για τον Όφη?

πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά στο φίλο, στον αδερφό το Χάρη, που έστειλε τώρα το μήνυμα. Πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε, πόσα χρόνια έχουμε να το δω. Πολύ χάρηκα τώρα με το μήνυμα του φίλου μου.

Τι μας βάζετε χαλιά στο Γερμανία-Βραζιλία, λέει πρωί-πρωί και μας φτιάξατε. Περασμένα μεγάλη Mannschaft. Ναι, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία παραδόξως απογοητεύει. Είναι φοβερό αυτό. Με τόσο ταλέντο, πάντα με καλούς προπονητές. Παράδοξο αυτό που συμβαίνει με τους Γερμανούς. Αποχώρησαν κάποιες προσωπικότητες, μεγάλωσαν κάποιες άλλες όπως ο Μίλερ, ο Γκορέτσκα, παλιότερα όπως ήταν ο Λαμ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές προσωπικότητες που έχουν αποχωρήσει, αλλά και αυτοί που έχει τώρα η Γερμανία δεν τους λες λίγους τους παίκτες, ίσα ίσα το αντίθετο.

Όσο οι μικρές ομάδες λένε να σου δεν επενδύουν σε ακαδημίες και τμήματα σκάουτινγκ, θα παίρνουν την κάτσι παλιού νόριμου. Ενώ στη Β' Ολλανδία έχουν εξειδικευμένα τμήματα ανάλυση απόδοση. Εντάξει, τι συζητά τώρα Ολλανδία με Ελλάδα, μη συγκρίνει. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Ακόμα και στην δεύτερη κατηγορία είναι και στην οτροπία των Ολλανδών. 18 χρονών μπαίνει, παίζει στην Ολλανδία. 19-20 χρονών, 21 είσαι έτοιμο παίκτη. Δεν είσαι ταλέντο. Εδώ φτάνει 24 χρονών, 25 ένα παίκτη και είναι, θεωρείται ακόμη ταλέντο. Ή παίκτη εξελίξιμο κτλ. Στα 25 δεν είναι ότι σταματάει η εξέλιξή σου, αλλά μέχρι τα 25 ο παίκτη έχει συσσαγωγικά σχηματιστεί. Είναι κανονικό ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να παίζει 4-5 χρόνια σίγουρα σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι τεράστιες διαφορές, πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλη διαφορά συνθήκες που δουλεύουν οι ομάδες, στα γήπεδα, σε ακαδημίες, στις εγκαταστάσεις, σε όλα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Ολλανδούς να παράγουν διαρκώς ποδοσφαιριστές, να πουλάνε ακριβά, να έχουν πάρα πολλούς Ολλανδούς στις ομάδες τους. Είναι αλλιώς η νοοτροπία και η φιλοσοφία που ακόμα εμείς δεν την έχουμε και δύσκολα θα καταφέρουμε να την περάσουμε, γιατί δεν υπάρχει και υπομονή. Είναι πολύ απλό αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει τι γίνεται με το Κοστούλα που έδωσαν 40 εκατομμύρια οι άλλοι. Μπαίνει κάτι στην αποστολή των μικρών της Brighton, στα Junior και στο προπαίδον, ο Κοστούλας, φίλε μου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί.

Ο Μάουρο Ικάρντι, μεταξύ, είναι ελεύθερος από την Γαλάτα Σαράι. Είναι ελεύθερος. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Θέλει να είναι στην Ευρώπη. Γι' αυτό φαίνεται πως έχει κάνει στην άκρη την πρόταση που του έχει γίνει από την Boca Juniors. Ωραίο θα ήταν, Ικάρντι στην Boca. Να παστελώνει μπροστά παρέδες στο κέντρο να δέρνει. Ωραίο, ωραίο διδυμάκι. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα χρόνια μπροστά του. Κάνα δύο χρόνια. Βέβαια, ανάλογα και που θα πει και η νέα του γυναίκα θα πάει. Παίζει και αυτό πάντα ρόλο.

Μπαρσελόνα, μεταξύ, κανένα σε επαφές με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες. Γελάω γιατί χθες η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε καταγγελία στην Μπαρσελόνα για την υπόθεση με τον Άλβαρες, γιατί έχει προσεγγίσει με αθέμητο τρόπο τον ποδοσφαιριστή και τώρα διαπραγματεύονται. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά εντάξει, όπως και να κάνουμε, είναι περίεργο. Τη μία να τους κάνεις καταγγελία, την άλλη να είσαι σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα. Έτσι γράφουν οι Ισπανοί τουλάχιστον, και εντάξει, αυτό γράφουν οι Ισπανοί, κάτι παραπάνω ξέρουν, σαφώς.

Ένα μεταξύ, να δώσουμε και μια ενημέρωση για τις πυρκαγιές που μένονται. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα σε Αττική και Βιωτία, τη Βιωτία πέρα στην Αττική, η φωτιά. Το ένα χθες το βράδυ επεκτάθηκε προς τη Βένιζα και πλέον βρίσκεται στην περιοχή του Ποεδίου Βολής Κανδυλίου στα Μέγαρα, και το δεύτερο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Θα φτάσει στο Φάλιρο η φωτιά, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, δύσκολη νύχτα ήταν χθες και στην Κεφαλονιά με την πυρκαγιά που υπάρχει. Συνεχίζονται

Ένας φίλος μου λέει, η γνώμη σου λέει για τη βόμβα Μίλαν Βιτάλης που παίζεται στην Αιγαίου Ουγγαρίας. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν τον ξέρω τον ποδοσφαιριστή. Κάποια στοιχεία διαβάζω, παιδιά, όποιος λέει ότι τον ξέρει και τον έχει παρακολουθήσει, γιατί δεν τον έχει παρακολουθήσει ένα ίδιο μάτς ή να δει τα highlights στο YouTube. Κάθε παίκτη που έρχεται, αν πάρει τα highlights στο YouTube, είναι οι καλύτερες στιγμές τους. Αλλά πρέπει να τον παρακολουθήσει λίγο σε βάθος. Δείχνει μια καλή μεταγραφή. Γιατί να, δείχνει μια καλή, μια ψαγμένη μεταγραφή του Βιτάλης. Πραγματικά δεν τον έχω δει. Δεν θα πω ψέματα, ούτε θα κρίνω μια μεταγραφή ή ένα ποδοσφαιριστή που δεν τον έχω παρακολουθήσει αρκετά. Οπότε δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Αν θα βγάλω Τσακίρι, λέει, αν έκλεισαν οι μεταγραφές, παιδιά, αν είχαν κλείσει οι παίχτες, ο Βιτάλης, ο Κώστης, που ο Βιτάλης δείχνει ότι πάει για ολοκλήρωση συμφωνίας και περιμένει άκτο Κώστης, όταν υπάρχει οριστική συμφωνία στα πάντα και οτιδήποτε νεότερο υπάρξει, είτε το Τζακίρι είτε οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ, θα βγουν οι ρεπόρτερ αυτόματα, δεν περιμένουν να τους πάρω εγώ τηλέφωνο.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
20: Με την υποστήριξη του Bwin Sport FM 94,6.
21: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
23: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Bayern μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της, και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότητα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάνκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Γουέμπλεϊ με το κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων να καταλήγει

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Sport FM 94,6, αλλά 20 λεπτά για πάμε παρέα. Γιώργος Τσάνακας στο μικρόφωνο. Πάνω ρίχνει στην εκπομπή, Παναγιώτης Κεφαλάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπαίνει και η εκπομπή μετά. Μπαίνει και η εκπομπή μετά. Θα πει και δελτίο. Θα ρίξει ένα σφουγγάρισμα στο τέλος. Δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, διαβάζω στο Θανάσσαρο μια φήμη για τον Γιώργη Γκοτσολεϊσβίλη, δεξί μπακ σε Αχτάρια Παναθηναϊκό. Ξέρουμε κάτι? Τι να σου πω, φίλε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Παναθηναϊκός έχει δεξί μπακ. Δύο δεξί μπακ. Πήρε τον Τζάπρα. Έχει και τον Καλάμπρια που θα γυρίσει από τραυματισμό. Φαίνεται πολύ δύσκολο. Τι γίνεται σήμερα εσείς? Πρώτα Γερμανία-Βραζιλία. Τώρα βάζετε Μπάγερν Ντόρτμουντ 13. Θα δακρύσουμε από συγκίνηση Μπάγερν μόνο. Εντάξει. Δεν τρέφω μεγάλη συμπάθεια στους Γερμανούς και στην Μπάγερν, αλλά και οι εθνικοί Γερμανοί και η Μπάγερν είναι μηχανές, πραγματικά. Και εντάξει. Φοβερές ομάδες που γράψει δική τους ιστορία. Τι να συζητάμε. Ο Πάουκ είχε στείλει το μήνυμα του για την σπουδαία μεταγραφή του Κουλιαράκη στην Ρώμα. Έκανε ένα story γράφοντας: περήφανα ότι τα παιδιά μας προοδεύουν. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Θα πάρει και 1,5 εκατομμύριο, κάπου εκεί νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κουλιαράκης κάνει μια μεταγραφή που μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ στην καριέρα του. Στη Γερμανία δεν είμαι βέβαιος ότι η Wolfsburg τον βοήθησε τόσο πολύ σε μια ομάδα που δεχόταν πολλά γκολ, πολλή πίεση, πολλές φάσεις. Αλλά στη Ρώμα και με τον καθηγητή που έχει στον πάγκο της, τον Κασπερίνη, νομίζω πως βρήκε ίσως την ιδανική ομάδα και είναι την κατάλληλη επιλογή για να συνεχίσει. Γενικότερα οι Έλληνες δείχνουν να κάνουν τρομερές επιλογές αυτό το καλοκαίρι. Ο Κουλιαράκης στη Ρώμα. Ο Τζόλι στην Arsenal είναι το τέλειο fit για αυτόν, η Arsenal. Όπως είναι το τέλειο fit νομίζω και η Dortmund για τον Καρέτσα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις και η ωριμότητα αυτών των παιδιών και οι επιλογές που έχουν κάνει. Να δούμε αν θα πάει και ο Παυλίδης κάπου. Θα είναι και αυτό νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν φύγει από την Μπενφίκα και πάει σε μια ομάδα που στην Μπαρτσελόνα που ακούγεται κάποιον άλλο σύλλογο πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό, σε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το πορτογαλικό.

Λοιπόν, ένα φίλο ρωτάει αν αποχωρήσω τα Ρέμ και ο Γιάρεμ Τσουκλέν θα πάρει δύο φορά Ολυμπιακό. Όχι, ένα σέντερφορ θα πάρει, παιδιά, Ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να πάρει δύο. Έχει, αν χρειαστεί, και τον Ζωτά Σιλεβούρα να παίξει σέντερφορ και τον Μασούρα. Λοιπόν, αν χρειαστεί ο Ρέτσο, λέει, θα μπορούσε να παίξει εξάρι με του Ολλανδού. Άλλωστε από εκεί δεν ξεκίνησε. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά στο περινό Ρέτσο πλέον. Δεν νομίζω πω. Θα έπαιζε, θα χρησιμοποιούνταν σε αυτή τη θέση από τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπερα. Δούμε αν θα ξεκινήσει αυτός βασικός ως δεξιός στόπερ, εάν θα ξεκινήσει ο Σμαϊλόβιτς, γιατί ο Ρέτσος έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ένας φίλος λέει, αυτή η ψυχή, λέει ο Μάρκος Θάμενιτς, πού βρίσκεται, τι κάνει ο Μάρκος Θάμενιτς, παιδιά, είναι στη Σουόνση. Είναι στη Σουόνση, πέρυσι έπαιξε 36 μάτς με τη Σουόνση, με 3 γκολ και 2 ασίστ και 12 κίτρινες. Βασικός και αντικατάστατος στην Σουόνση. Ο Τίμιος Αυστραλός, όχι Αυστραλός, Νεοζηλανδός.

Νομίζω αν δεν του βγαίνει τόσο πολύ τα κουκιά του με τη Λίμπαρ, μπορεί να γυρίσει και το Τζικίνιο στον άξονα, να παίξει το πλάι του Μουζακίτη. Νομίζω πως ο ένας σίγουρος είναι ο Μουζακίτης και βλέπουμε τον παρτενέρ του.

Εντάξει, αύριο Δευτέρα έχουμε και την κλήρωση των play-offs στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αρχικά είναι του Champions League, η ΑΕΚ θα μάθει αντίπαλο, ο Ολυμπιακός θα μάθει επίσης αντίπαλο εφόσον περάσει και περάσει το εμπόδιο της Νέα Μέγκυρα, ενώ θα μάθει αντίπαλο και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. ΠΑΟΚ και Όφη στα play-off του Europa League, ο ΠΑΟΚ αν περάσει έτσι το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Όφη σίγουρα θα μάθει αντίπαλο και ο Παναθηναϊκός το δικό του αντίπαλο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στα play-off του Conference League. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα μάθει διπλό αντίπαλο, γιατί θα μάθει και αντίπαλο για τα play-off του Conference League εφόσον αποκλειστεί από τους Βέλγους.

να δούμε από Αγγλία τι υπάρχει για τον Τζολάκη. Γράφουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα, περιμένει να εκδοθεί η βίζα του, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, έχει κλείσει η μεταγραφή του, οπότε θα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και ο Νόμιλ Μεντί, ο στόπερ της Ράγιο Βαγεκάνο στην Χαλ, θα πάει παρέα με τον Τζολάκη.

Ένας φίλος με ρωτάει ποιο πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα υπάρξει, η Τσεσεκά Σόφια 1948. Τσεσεκά 1948, τι λέμε, σκέφτομαι για να μπερδευόμαστε με την Τσεσεκά Σόφια. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, νομίζω υπάρξει. Είναι και πιο επιθετικογενής. Η Τσεσεκά είναι πιο αμυντικογενής, είναι πιο σφιχτή, παίζει πολύ στο transition και στην κόντρα και στις στατικές φάσεις επίσης προσπαθεί να χτυπήσει. Υπάρξει. Είναι πιο επιθετικογενής, πιο δουλεμένη ομάδα. Έτσι μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι πιο δυνατή αντίπαλος. Αλλά τώρα, παιδιά, τα προγραμματικά του καλοκαιριού είναι πάντα επίφοβα για όλες τις ομάδες τις ελληνικές. Γιατί δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ούτε στα 100%. Ακόμα και προκρίσεις συνεχόμενες να γίνονται. Υπάρχει άγχος, υπάρχει ζόρι, κινδυνεύεις από τους αντιπάλους. Πολλές φορές μπορεί να περάσει την ψυχή στο στόμα. Υπάρχουν δύο πράγματα. Λοιπόν. Τι θα έλεγες για Σαλσέδο στον ΠΑΟΚ? Ο Σαλσέδο είναι πάρα πολύ καλός σούτερφορ. Θα τον έβλεπα στον ΠΑΟΚ. Θα μου τέριαζε εννοώ στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Σαλσέδο θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Εκτός Ελλάδας βλέπω τον Σαλσέδο να συνεχίζει. Εγώ θα τον έβλεπα και στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Εννοείται πως τον έβλεπα. Για δεύτερο, δηλαδή, δεν σε λέω απαραίτητα πάντα για πρώτο. Αλλά θεωρώ ότι ο Σαλσέδο θα παίξει στην Ευρώπη. Σε ένα από τα 6-7 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Λοιπόν, επειδή λέμε για Τσασεκά και για Βουλγαρία, ο Παναθηναϊκός είχε τηθεί και θα πάρει για αρχή 1.600 εισιτήρια για το μάτς στην Σόφια. Νομίζω θα ζήσει και παραπάνω. Θα πάρει και παραπάνω. Εντάξει, κοντά είναι η Σόφια. Είναι εύκολο ταξίδι και νομίζω θα πάει πολύ κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι και πολλοί που και προς τα πάνω, προς τα βόρεια που μένουν, που και αυτοί μπορούν να πάνε και ο δικός από εκεί. Είναι ακόμα πιο εύκολο. Ο δικός θα πάνε κάποιοι και από Αθήνα σίγουρα, θεωρώ δεδομένο. Αλλά για αυτούς που μένουν βόρεια είναι ακόμα πιο εύκολο. Πιο εύκολη και πιο βατή η πρόσβαση.

Ένα μεταξύ, διαβάζω τώρα ότι εκκαινώνονται και κάποιοι οικισμοί γύρω από τα Μέγαρα με την φωτιά που υπάρχει. Επίσης, σε πολλά μέρη, σε Αττική και Βιωτία, αρκετά αεροσκάφη που έχουν διατεθεί για την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς δεν μπορούν να πετάξουν, δεν μπορούν να επιχειρήσουν υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες και με τον αέρα που υπάρχει. Υπάρχουν 18 ελικόπτερα που έχουν σηκωθεί, που μπορούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλά τα αεροσκάφη δεν μπορούν, και αυτό δεν είναι καθόλου θετική εξέλιξη.

Και ένα φίλο είχε ρωτήσει νωρίτερα για το walk-up. Αν πηγαίνει στην Ντουμπάι, παιδιά, walk-up μπορεί να θέλει να πάει στην Ντουμπάι, αλλά αν δεν πάρει τα χρήματα που θέλει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι να φύγει. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί καμία ομάδα να λειτουργεί έτσι, γιατί μετά θα σου και το καθένα. Θα κάνει συμφωνία με τον παίκτη ενώ έχει συμβόλαιο, χωρίς να ενημερώνει την ομάδα. Θα σου λέει και μετά πάρε και μισό ένα εκατομμύριο και στον πήρα και γεια σας. Θα ανοίξει δεδικασμένο, να το πω έτσι πολύ απλά. Και θα μπορεί ο καταπέκτης να φέρει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Τα συμβόλαια υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται. Αν θέλει βόκα, μπορεί να βάλει 1,5-2 εκατομμύρια τη τσέπουλα του, να πάρει το συμβολιάκι του και να πάει στο Ντουμπάι. Αλλά δεν νομίζω πως με τα 600, 700 και 800 χιλιάρικα που δίνει η Ντουμπάι ότι θα μπορέσει να πάρει τον walk-up. Έχει συμβόλαιο και θα πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία και θα είναι, όχι θα πρέπει απλά.

Καλημέρα στο φίλο του Ραφαλίδη με Ορεστιάδα. Λέει Ορεστιάδα, Σόφια. 3,5 ώρες και βενζίνη 1,5 ευρώ. Εκδρομή Πασόκ. Ευχαριστούμε πάντα και. Μάλιστα, εντάξει, για όσοι είστε βόρεια παιδιά, βόρεια Ελλάδα, θα είναι καλή εκδρομή και εύκολη σχετικά. Και η Σόφια, από ό,τι μου έχουν πει, είναι και ωραία πόλη. Οπότε να πάτε να περάσετε καλά, με προσοχή. Και ασφαλώς ο καθένας να δουλεύει και την ομάδα του να κερδίζει. Εμείς θα πάμε πιο βορρά, πιο μακριά, πάμε να Ημέγεν, αλλά ωραίο και τότε να Ημέχεν, όπως λένε οι Ολλανδοί. Αλλά εντάξει, ωραίο ταξίδι και αυτό, πιο μακρινό, αλλά σίγουρα ωραίο. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και οι φίλοι του Βερξέλλες, Βέλγιο, να δούμε που θα πάνε οι φίλοι της ΑΚ και που θα πάνε και οι φίλοι του Όφη, και αν περάσουν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, να δούμε σε ποια τοποθεσία θα πάνε συνέχεια. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 12, οπότε λίγο μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς να σας κάνει παρεούλα, να βγάλει και τα ρεπορτάζ. Ήταν ο Γιώργος Στανάκας στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Κεφαλάς στη μουσιογραφική επιμέλεια και ο Πάνος Δρύλος στον ήχο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: 94,6.
1: Στο Ιντερβέτερ.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
11: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
12: Ημέρα φίξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Γουλιάν Μικελμπρενσί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαύρη Βίαιλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του 21 ετών γαλλοϊβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξέλ Γκεσάμ. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Η Εθνική Εφήβωνα αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 19. Τζάμπολ στις 4.30. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας με αποτέλεσμα να εξαφανίσουν μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των μπλε με τον Ζιζού στον Πάγκο που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Stade de France απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ ανακοίνωσε η Chelsea. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Brighton έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Είμαι ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 2 σε ακόμη μια έτσι solo εκπομπή μπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, Χρήστος Δροπόλης είναι σε άδεια, ξεκουράζεται γιατί φουλάρει εκείνο στις μηχανές για την δυνατή χρονιά την οποία αναμένεται να έχουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε Ευρωλίγκα, είτε στοίχημα GBL, είτε ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ακόμη και στο NBA, γιατί όχι, με Γιάννη στους Χιτ πλέον. Όμως δεν είμαι μόνος μου, παρέα μας είναι όπως πάντα Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών.

Και δυστυχώς αυτή η εκπομπή έρχεται εν μέσω μεγάλης δοκιμασίας για τη χώρα για ακόμη ένα καλοκαίρι. Δυστυχώς για ακόμη ένα καλοκαίρι πυρκαγιές μένονται τα μέτωπα, ειδικά στη βιωτεία των πυρκαγιών είναι σφοδρά. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ως ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, με τους πυροσβέστες μας να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό, Κρυοπηγάδι και Κεφαλονιά, ενώ και στα Μέγαρα υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά από ό,τι βλέπουμε και ενημερωνόμαστε από την κάμερα του Sky. Ως ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να στείλουμε τις ευχές μας και την συμπαράστασή μας, έτσι, την νοερή συμπαράστασή μας σε αυτούς τους καλοκαιρινούς ήρωες που μπορεί να μην φοράνε κάπες, αλλά φορούν αυτή την μπλε στολή με τα κόκκινα κράνη, είναι οι πυροσβέστες μας και δίνουν τον υπερπάντων αγώνα έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς, να σβήσουν τις πυρκαγιές, να σώσουν περιουσίες, πάνω απ' όλα να σώσουν ψυχές, είτε ανθρώπινες είτε ψυχές των ζώων, γιατί και αυτά υποφέρουν προφανώς και αυτά κινδυνεύουν και εκείνον η ζωή φυσικά έχει πολύ μεγάλη αξία. Σε αυτούς τους ήρωες λοιπόν να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και ένα μεγάλο κουράγιο να τους δώσουμε, αν μπορούμε εμείς έτσι ως ελάχιστο από εδώ που είμαστε από ένα μικρόφωνο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλωστε, αλλά αυτοί οι ήρωες νομίζω αξίζουν την προβολή και φυσικά αξίζουν την συμπαράστασή μας.

0: Λοιπόν, στα πέζα.
1: Τα δικά μας, τα αθλητικά μας. Σήμερα δεν έχουμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Έχουμε 3 ώρα το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντρουίντεν. Τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την Ένωση, για την Ποδοσφαιρική Ένωση. Ενώ όσον αφορά την μπασκετική, μαθαίνουμε έτσι τις τελευταίες ώρες ότι έχει κυκλοφορήσει μια πληροφορία περί προχωρημένων επαφών της ΚΑΕ, της κίτρινο-μαύρης ΚΑΕ, με τον Δημήτρη Φιλιώνη, τον αρχηγό, τον 29χρονο αρχηγό διεθνή γκάρντ της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Φιλιώνη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Οι συζητήσεις έχουν να κάνουν για την πρόωρη επέκταση των δύο πλευρών, για κατά ένα χρόνο δηλαδή, μέχρι να υπογράψει δηλαδή μέχρι το 2029 ο Φιλιώνη στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, έχοντας φυσικά και βελτιωμένες αποδοχές. Ένας παίκτης ο οποίος από το 2021 φορά την φάνελα της Ένωσης και έχει προσφέρει πολλά. Όπως είπαμε, έχει και το χρήσμα του αρχηγού, είναι ο αρχηγός της ομάδας και φυσικά με αυτόν τον τρόπο θέλει προφανώς και η διοίκηση της Ένωσης να τον επιβραβεύσει.

Έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνυματάκια. Ένας φίλος λέει ότι για τον Γόκαπ, λέει, φίλος του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι λογικά, ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένος. Εντάξει, διαφωνήσω. Ο Γόκαπ δεν είναι υπερεκτιμημένος παίκτης. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και κάνει τα πράγματα για τα οποία διακρίνεται, όπως είναι η οργάνωση του παιχνιδιού αλλά και η άμυνα την οποία παίζει, τα κάνει αρκετά καλά. Οκ, okay, προφανώς έχει και κάποιες αδυναμίες, όπως για παράδειγμα το σκοράρισμα και το σουτ γενικά, το μακρινό δεν είναι τόσο αξιόπιστο, ωστόσο υπερεκτιμημένο παίκτη δεν τον λες. Είναι από τους καλύτερους γκάρντ για αυτό που κάνει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια 100%. Σαφώς και αυτή η βελτίωση ήρθε μέσα από τον Ολυμπιακό. Να δώσουμε την καλημέρα μας και να τη στείλουμε στο φίλο μας τον Μάκη, τον συνεπή φίλο της εκπομπής και όχι μόνο, τον Big Win Sport FM θα έλεγα, συνεπέστατος με τις ευχές του τις, πρωινές. Για το αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για επιπλέον μεταγραφή στο 2-3, θα περιμένει πιθανό κόψιμο του Μπογκδάνοβιτς τον Φλεβάρη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα το ρωτήσουμε φυσικά και τον Γιώργο Πετρίδη, αλλά θα το θεωρούσα λίγο όχι υπερβολικό. Εντάξει, άμα ο Μπογκδάνοβιτς είναι ελεύθερος, προφανώς είναι τεράστια πολυτέλεια για όλους, δεν το συζητάμε. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός και με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, νομίζω έχει πλέον ένα υπερπλήρες ρόστερ σε κάθε θέση με τρομερή ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Οπότε προφανώς αν ήταν ελεύθερος ο Μπογκδάνοβιτς και σου λέει έρχομαι, δεν του λες όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω εάν θα ενδεχομένως να κινούνταν το τριφύλι για μια ενδεχόμενη έτσι απόκτηση του Μπογκδάνοβιτς αν μείνει ελεύθερος τον Φλεβάρη. Καλό μήνα, λέει ο φίλος. Καλό μήνα, να είναι καλά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη μόνο στο 4, ψάχνει και για το 3. Δεν βγαίνει χρονιά με Word και Παπα-Νικολάου στα 36. Με Dorsey, τι γίνεται? Πολλά ερωτήματα και εδώ. Θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα αργότερα. Πιθανότατα μεταξύ 1 και 1 και μισή να μας τα απαντήσει αυτά. Τώρα, αν ρωτάς τη δική μου γνώμη, σίγουρα θα κινηθεί για τον παίκτη στο 4. Που ενδεχομένως ο παίκτης αυτός να κουμπάει και στο 3 που λένε, έτσι ώστε να είναι διπλοθεσίτης, να μην είναι δηλαδή αποκλειστικά τεσάρι. Άρα εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή αποκτηθεί αυτός ο διπλοθεσίτης που θα παίζει στο 4 και θα κουμπάει και στο 3, νομίζω ότι δεν θα κινηθεί ξεχωριστά και για τριάρι. Τώρα όσον αφορά τον Dorsey, με τον Dorsey τι γίνεται? Ο Νίκος Έρβας στο ρεπορτάζ εδώ και πολύ καιρό έχει διαφοροποιήσει τις περιπτώσεις Walkup και Dorsey για τις συζητήσεις αναφορικά με την αναπροσαρμογή των συμβολίων τους, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε για ακόμη μια φορά. Και ο Walkup αλλά και ο Dorsey έχουν συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεση να τους ανανεώσει και τους δύο. Με τον Walkup, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και το εμπόδιο της Dubai. Για τον Dorsey, ο Νίκος Ζέρβας λοιπόν όλο αυτό το διάστημα μας λέει ότι είναι πολύ καλύτερος ο διάβλος επικοινωνίας των δύο πλευρών και είναι σαφώς πιο αισιόδοξη η κατάσταση. Γι' αυτό διαβάσαμε χθες και την είδηση ότι επενδύει στην Ελλάδα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο διεθνής γκάρντ, οπότε αυτό πολλοί το διάβασαν συσσαγωγικά ως έτσι μια ένδειξη παραμονής του στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα απαντήσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα τα ερωτήματά σας. Φυσικά, αν προλάβουμε έτσι, λόγω του χρόνου δεν το συζητάμε. Πάμε όμως ευθύς αμέσως σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για να απαντήσουμε και στα μηνύματά σας. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο ή μάλλον μία μικρή παρατήρηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, γιατί το διαβάσαμε όλοι πριν από μερικές ημέρες, προηγούμενη εβδομάδα στην ουσία, στα μέσα της βγήκε το πλήρες πρόγραμμα της Ευρωλίγκας που θα έχουν οι αιώνοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν λεχθεί για το πρόγραμμα, ότι μεν ξεκινούν με πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Νομίζω ότι κάτι το οποίο το ζήτησε κιόλας ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετά εντός έδρας παιχνίδια. Ωστόσο, όπως έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια με την κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα, πολλές ανατροπές μπορούν να γίνουν, άσχετα με το ξεκίνημα μιας ομάδας. Μπορεί και έχει τον χρόνο και τον χώρο να κάνει την ανατροπή και να μπει στην διεκδίκηση των play-off. Έχουμε δει αρκετές ανατροπές, οπότε δηλαδή και το ξεκίνημα της σεζόν νομίζω ότι μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, το οποίο βέβαια είναι γνωστό εδώ και καιρό, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, γιατί έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες, μας απασχολεί πάρα πολύ, και φυσικά αναφέρομαι στην εθνική ομάδα, γιατί πολύ απλά όταν ανακοινώθηκε το καλεντάρι με τις αγωνιστικές, οι ημερομηνίες τις οποίες συμπίπτουν, δεν συμπίπτουν μάλλον οι ημερομηνίες ακριβώς με τα προκριματικά της εθνικής, γιατί δυστυχώς η πρώτη προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελο δεν πήγε όπως περιμέναμε βάσει του πλάνου και του σχεδίου, δηλαδή βάσει των εκτιμήσεων μάλλον. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις πλάνο με σίγουρες νίκες, γιατί παίζει ο αντίπαλος, και το διαπιστώσαμε με τον άσχημο τρόπο αυτό, με ήττες από Ρουμανία και από Πορτογαλία, που έτσι δυσκόλεψαν λίγο το δρόμο για το παγκόσμιο. Ωστόσο, με βάση τις ημερομηνίες όπου θα δώσει των παραθύρων του δεύτερου προκριματικού, νομίζω ότι είναι κερδισμένη η Ελλάδα πάνω σε αυτό, γιατί και η Ευρωλίγκα δεν έχει βάλει παιχνίδια ακριβώς τις ημερομηνίες αυτές. Ενδεικτικά δηλαδή θα έχουμε, δεν μιλάω για τα παράθυρα του Αυγούστου έτσι που θα δώσουμε τώρα, 27, 28 και 30, 31 Αυγούστου, μιλάμε για εκείνα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου που θα είναι σε εξέλιξη η σεζόν της Ευρωλίγκας, βέβαια δεν το συζητάμε, αλλά το παράθυρο 26, 27 Νοεμβρίου και 29, 30 δεν συμπίπτει με το καλεντάρι της Ευρωλίγκας, οπότε αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Βασίλης Πανούλης θα έχει στη διάθεσή του και παίκτες Ευρωλίγκας, έτσι ώστε να βοηθήσουν την εθνική μας ομάδα σε αυτά τα προκριματικά. Όπως επίσης και το παράθυρο του Φεβρουαρίου, που είναι 25, 26 και 28 με 2. 25, 26 Φεβρουαρίου και 28 με 2 Μαρτίου. Επίσης δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες στην Ευρωλίγκα. Οπότε σε αυτά τα παράθυρα, όπου ενδεχομένως να κρίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, ο Βασίλης Πανούλης θα έχει στη διάθεσή του και παίκτες Ευρωλίγκας. Οπότε να πάμε το καλύτερο δυνατό ρόστερο που μπορεί. Φυσικά δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος ενδεχομένως να κατέβει στα παράθυρα του Αυγούστου. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει έτσι μια παρένθεση, ένας αστερίσκος, όπως θέλετε πείτε το, να κατέβει για τα μάτς του Αυγούστου τώρα, τέλη Αυγούστου που θα γίνουν. Δεν θα τον έχει φυσικά η εθνική μας ομάδα διαθέσιμο στα μάτς του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, αλλά με βάση λοιπόν και το καλεντάρι της Ευρωλίγκας, και εντάξει, αυτό είναι που θα μας καίει πολύ περισσότερο μέχρι το Φεβρουάριο, κακά τα ψέματα, έτσι, η εθνική μας ομάδα, γιατί για Ευρωλίγκα είπαμε και ακόμη και για το πρωτάθλημα, αυτά κρίνονται Μάιο-Ιούνιο. Επειδή όμως θέλουμε να δούμε την εθνική στο παγκόσμιο κύπελο του 2027, και επειδή όπως είπαμε παίζει σχεδόν, θα το έλεγα, όχι απόλυτα, με την πλάτη στον τοίχο, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε, σε καμία περίπτωση δεν θα κατέβει αδιάφορη σε αυτά τα προκριματικά, σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των προκριματικών, και είναι και επικίνδυνη η αντίπαλη. Σαφώς το φαβορί είναι η Ισπανία, αλλά και η Ουκρανία και η Γεωργία είναι δύο πολύ καλές ομάδες με παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά εμπειροί και ταλαντούχοι, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας γίνει σε εισαγωγικά η ζημιά. Άρα το καλό είναι λοιπόν ότι με βάση το καλεντάρι και με βάση της Ευρωλίγκας και με βάση και το καλεντάρι της FIBA, το σημαίνει ότι συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες να κατέβουμε με το καλύτερο δυνατό ρόστερ

φίλος ο Μάξ από το Ηράκλειο, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στη Μονακό. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Μονακό. Έχει καταθέσει τις εφέσεις της και αυτά, γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται και η προσπάθεια που κάνει ο πρώην NBA-er, ο Τζαμάλ Μάσμπερν, δεν πολύ έπεισε, πώς να το πούμε έτσι, την Γαλλική Ομοσπονδία έτσι ώστε να δώσει την άδεια συμμετοχή στην Μονακό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι Γάλλοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα τα οικονομικά είναι πάρα πολύ αυστηροί, δεν χαρίζουν, δεν έχουν διστάσει δηλαδή να μην δώσουν και σε άλλες ιστορικές ομάδες ή παλιότερα δεν χαρίζουν σε αυτά, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Μονακό δεν πίστηκαν, σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον, μπαίνει να δούμε τι θα γίνει, γιατί υπήρχαν τουλάχιστον κάποιες διαβεβαιώσεις, κυρίως η Αιγύπτο έγραφε μέσα στην εβδομάδα ότι υπήρχε έτσι ένα αισιόδοξο κλίμα στον Πριγκιπάτο ότι η χρονιά θα είναι σχεδόν νορμάλη επόμενη εφόσον εγκριθεί το γκρουπ των επενδυτών με τον Μάσμπερν. Θα κατέθετε την εγγυητική των 7 εκατομμυρίων ευρώ με ένα μπάτζετ 12,5 εκατομμύριων την επόμενη σεζόν για τη Μονακό, αλλά προς το παρόν πάντως τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Θα δούμε. Σε λίγες εβδομάδες νομίζω θα έχουμε πολύ ξεκαθαρή εικόνα για το τι μελιγενέστε με τη Μονακό. Ένας φίλος ρωτάει για την πρόταση να παίζουν δύο Έλληνες μόνιμα στην πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Να παίζουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο Έλληνες παίκτες στην πεντάδα του ενός παιχνιδιού. Τι έγινε, αναπορρεύτηκε. Αν δεν κάνω λάθος, θα συζητηθεί τώρα στην Γενική Συνέλευση που έχουν στον ΕΣΑΚΕ. Το Σεπτέμβριο νομίζω δύσκολα θα πέρασει αυτή η πρόταση πάντως, και αν ξενίζει κάποιους οι συγκεκριμένοι, να θυμίσω εγώ ότι στην Τουρκία έχουν μια ανάλογη, έχουν έναν ανάλογο κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται κανονικά, έτσι δεν είναι πρόταση. Στην Τουρκία βέβαια η διαφορά είναι ότι ο κανονισμός λέει για έναν τουλάχιστον Τούρκο παίκτη ή γηγενή, ή τέλος πάντων με τουρκικό διαβατήριο παίκτη, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί, στην πεντάδα την ώρα του αγώνα. Ναι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο λίγο δύσκολα θα περάσει η συγκεκριμένη πρόταση. Για το φίλο που λέει αν θα είναι μόνο solo ή θα reporter, εξ όσων γνωρίζω κανονικά το πρόγραμμά μας, όπως σας είπα, θα έχουμε Νικό Ζέρβα στο διάστημα 1 με 1 και μισή, θα μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους κανονικά, έτσι ώστε θα κάνουμε μάλλον το καλύτερο δυνατό και εμείς από την πλευρά μας, έτσι ώστε να ακουστούν κανονικά οι ρεπόρτερ βάσει του προγράμματος.

έχουμε μήνυμα από ένα φίλο με τον οποίο λογικά θα έχουμε την ίδια ηλικία, θα είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία. Για NBA, που λέει ότι αυτοί που λένε του Sixers Super Team λόγω LeBron είναι οι ίδιοι που βάζουν εξάτμιση και μπλε λεντάκια στα Starlet 1996 και κατεβαίνουν για κόντρες. Εντάξει, αυτό μας πήγε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Το 96 βέβαια ο πρωταθλητές ήταν οι Bulls. Μάλλον θα το λες από άψη θορύβου, ότι έκανε πολύ θορύβο η μετακίνηση του LeBron στους Sixers. Δεν θα τους πω Super Team σε καμία περίπτωση, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, με το roster το οποίο έχουν οι Sixers, το οποίο θα είναι αρκετά καλό, και συν το LeBron, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όταν παίζει ο LeBron σε ομάδες, δεν μπορείς να θεωρήσεις μια ομάδα στην οποία παίζει ο LeBron ότι απλά θα είναι για τη συμμετοχή. Είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, που ενδεχομένως θα είναι και αυξημένες λόγω της παρουσίας του Βασιλιά στην ομάδα του, όποιες ελπίδες έχει για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Σίγουρο είναι φυσικά να μπει στα play-off, να παίξει τελικούς Ανατολής για αρχή και μετά βλέπουμε αν θα μπορεί να πάει για το δαχτυλίδι. Αλλά πλέον μπαίνουν στην κουβέντα και οι Sixers. Μπαίνουν στην κουβέντα. Μην το παρεξηγείτε αυτό σε έκφραση, το μπαίνουν στην κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι είναι το ακλόνητο φαβορί. Απλά λέμε ότι μπαίνει στην κουβέντα και αυτό. Ότι θα μπουν και οι Sixers στην κουβέντα για το πρωτάθλημα. Ένας άλλος φίλος λέει: ποιοι δύο Έλληνες εδώ, δεν υπάρχει ένας. Εντάξει, όχι, υπάρχουν, ναι, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν θα περάσει η συγκεκριμένη πρόταση από την ΕΟΚ. Για το αν το συμβόλαιο τελικά δεν είναι εγγυημένο τη Χεζόνια, ναι, οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι δεν είναι εγγυημένο. Και...

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 631.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα, στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και καίει αυτή τη στιγμή στην νότια πλευρά του νησιού. Περισσότερες από 10 οικίες έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά χθες στο σκάλωμα Φωκίδας. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στον Ομορεθύμνου για τη φωτιά στην Κρυαβρύση. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν χθες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Big Wins for FM 94,6.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
19: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
18: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε.
1: Να πούμε στο φίλο το ευχαριστώ μας. Που κρατάμε, μας ευχαριστεί που του κρατάμε παρέα που είναι στη δουλειά και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε έτσι να σας ενημερώνουμε και φυσικά όσο μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε τις ευχάριστες ειδήσεις. Με αυτά τα πεζά που ασχολούμαστε εμείς, όπως είπαμε, δυστυχώς ο νους μας είναι για ακόμη ένα καλοκαίρι στις πυρκαγιές και στην αυτή την πυρηνική κόλαση, η οποία δυστυχώς δοκιμάζει την χώρα μας για ακόμη ένα καλοκαίρι. Κουράγιο, όπως είπαμε, στους πυροσβέστες μας και μακάρι το συντομότερο δυνατόν να σβήσουν οι φωτιές, να σωθούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικά οι πυροσβέστες μας να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπουμε και διάφορες κινήσεις που κάνουν οι ομάδες Ευρωλίγκας. Όπως είπαμε, οι πάγκοι έχουν κλείσει. Τώρα πρόσφατα η Μπεσίκτας πήρε τον Ντετζούλιος, τον θυμάστε, που έπαιζε στο Λαύριο. Παίκτης του που έπαιζε στο Λαύριο ο Ντετζούλιος, πολύ καλό σκόρερ, έπαιξε και με τη Μακάμπη και δοκιμάστηκε στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, τα πήγε αρκετά καλά. Σεζόν 24-25 έπαιζε στην Μούρθια, στην Ισπανία. Ακόμη μια προσθήκη για την Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας το φώναζε και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά από τότε που ανέλαβε ο Ντούσαν Αλιμπηγίεβες ότι ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, παίζει. Εντάξει, να το πούμε λίγο κομψά, όχι τη πλαγιά οδού, μην ακουστεί πολύ άσχημο. Από την άποψη, εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες, να είμαστε πιο σωστοί, μάλλον, ως έκφραση. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν τη συγκυρία ότι η Μπόργκ, η οποία την νίκησε στον περσινό τελικό του Eurocup, δήλωσε αδυναμία συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Από την άλλη, η Μπεσίκτας έχει τους πόρους και έχει και τον κόσμο έτσι ώστε να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Ήδη έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Μία από τις πιο χειρές ήταν βέβαια του Σκότι Γουίλμπεκιν, η οποία ανακοινώθηκε και αρκετά γρήγορα. Έχει τον Ζίζιτς, πήρε τον Ομορούγη που παίζει στην Μπασκόνια, πήρε τον Κορκμάζ, ο οποίος μετά το NBA ψάχνει τα πατήματά του, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πάει να είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Και λοιπόν η τελευταία προσθήκη της Μπεσίκτας είναι ο Ντετζούλιους. Όπως είπαμε για την περίπτωση του Χεζόνια, πλέον θα περιμένουμε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι εγγυημένο το συμβόλαιό του στο NBA, οπότε είναι στον αέρα η παρουσία του και η παραμονή του στον μαγικό κόσμο. Προσωπικά πάντως έναν παίκτη τον οποίο θα ήθελα πολύ να δω πίσω στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι έτσι προσωπική μου συμπάθεια, έτσι δεν το λέω για τίποτα άλλο, είναι ο Ιταλός ο Σιμόνε Φοντέκιο, τόσο πολύ καλός Ιταλός forward, ο οποίος βέβαια του χρόνου, εφόσον τον κρατήσουν οι Χίτ, ήταν συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο και μάλιστα ο ίδιος έκανε και δηλώσεις πρόσφατα λέγοντας ότι η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει στο NBA. Προς το παρόν δηλαδή την Ευρώπη δεν την έχει στο μυαλό του και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει και σε κάποιες προγενέστερες δηλώσεις που είχε κάνει, είχε εκφράσει την επιθυμία να βρει και έναν μόνιμο σταθμό, σαφώς το NBA αυτό, και να μην μετακομίζει από εδώ και από εκεί συνέχεια. Αυτός είναι ο στόχος του τουλάχιστον και για την επόμενη σεζόν ο στόχος του είναι να μείνει στο Μαϊάμι, να μείνει στους Heat, και πιστεύει ότι και εκείνος, επειδή είναι ένας αρκετά καλός σουτέρ, θα μπορεί να βοηθήσει το Γιάννη έτσι να του ανοίξει το γήπεδο και να του διευκολύνει το έργο στην ομάδα του Μαϊάμι. Προσωπικά βέβαια το ξαναλέω ότι εγώ θα τον ήθελα να τον δω πίσω στην Ευρωλίγα, το συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος μου αρέσει αρκετά.

Ένας φίλος αναφέρεται στην φημολογία την οποία υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, ότι έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μίροτιτς. Έχουν ακουστεί αυτά τα δύο ονόματα. Έχει ακουστεί ότι έχει κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ για τους συγκεκριμένους παίκτες. Προς το παρόν τουλάχιστον, αν είναι κάτι πιο εφικτό το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά με αρκετά χρήματα και μπορεί να προσεγγίσει οικονομικά παίκτες εύκολα. Εύκολα, άνετα, μπορεί να τους προσεγγίσει με τα χρήματα τα οποία τους προσφέρει. Θέλει να κάνει και τις τελευταίες του πινελιές, αλλά ως πιο εφικτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι του Μίροτιτς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος στην αγορά. Από την άλλη, η Χεζόνια, όπως είπαμε, υπέγραψε μη εγγυημένο μεν με τους Καβαλιέρες, για κάτι πιο άμεσο για τον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Μίροτιτς. Θα δούμε, γιατί όπως είπαμε και ο ΠΑΟΚ θα κάνει τις τελευταίες του πινελιές. Έχει δημιουργήσει ήδη ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο, φυσικά με την πιο ηχηρή μετακίνηση να μην είναι άλλη από του Τσέντι Όσμαν, βέβαια το συζητάμε καν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρεπιπτόντος 12 Αυγούστου σε 10 μέρες έχει την πρώτη συγκέντρωση και υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τρινκέρι κανονικά. Ο Τρινκέρι, ο οποίος είχε υπογράψει από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, είχε το ρόλο του παρατηρητή, αλλά φυσικά εκπονούσε και το σχέδιο και το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. Όλο αυτό το διάστημα το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Με τις προσθήκες οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι και θα γίνουν και άλλες, όπως είναι φυσικό. 12 Αυγούστου λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει την πρώτη του συγκέντρωση. Θα δώσει και φιλικό στις 20 με την ΤΕΦΤ Σκοπίων. Μετά θα πάει στο Μέτσοβο. 24 με 31 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα δώσει και εκεί τα φιλικά του και μετά θα συμμετέχει στο διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Ούντινε. Θα συμμετέχει στο διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Ούντινε της Ιταλίας.

Ένα φίλο λέει: ο Πάρκερ προφανώς ξεγέλασε την Ευρωλίγα όσον αφορά τον μπάζε της Βιλερμπάν. Αν υπάρχει περίπτωση ακόμα να πάρει ο ΠΑΟΚ θέση της ΑΣΒΕΛ, όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής να έχει τεθεί θέμα αντικατάστασης της Βιλερμπάν. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα όμως ότι τα λεφτά δεν έρχονται όλα ουρανοκατέβατα και δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι βαριές και παχές δηλώσεις παίζοντας με τα χρήματα, γιατί η Βιλερμπάν διέδιδε ότι βρήκε επενδυτές και ότι θα έχει ένα budget 50 εκατομμύριων ευρώ. Αν δεν δεις τα χρήματα όμως, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι, και όπως είδαμε και αυτό είναι ένα κάτι το οποίο βρήκε η Γαλλική Ομοσπονδία. Οπότε η Βιλερμπάν τώρα την πάτησε. Όλοι έχουν πέσει πάνω στον Τόνι Πάρκερ, γιατί εντάξει, εκείνος το ξεκίνησε όλο αυτό. Μάλιστα, μέχρι και ο παδί της Βιλερμπάν εξέδωσαν ανακοίνωση που απαιτούσαν σεβασμό και να μάθουν την αλήθεια για το τι έγινε. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι η λέξη η οποία ταιριάζει απόλυτα και κουμπώνει απόλυτα σε αυτό που έχει γίνει με τη Βιλερμπάν μέχρι στιγμής είναι το φιάσκο. Κάτι άλλο νομίζω δεν έγινε. Ενώ υπέγραψε παίκτες που ενδεχομένως και εκείνοι. Όχι ενδεχομένως, εκείνοι άλλα άκουσαν, άλλα περίμεναν και άλλα εξελίσσονται στην καριέρα τους. Τελευταίο παράδειγμα, Φρανσίσκο φυσικά, ο οποίος είχε υπογράψει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί το συγκεκριμένο. Ο Τάις και εκείνος οδεύει προς Μακάμπι, σύμφωνα με τα όσα γράφονται. Ο Αρμόνι Μπρούξ, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή, οδεύει, ή μάλλον όχι οδεύει, είναι πολύ ψηλά στη λίστα της Παρτίζαν. Όπως πήγανε στην Βιλερμπάν οι παίκτες, έτσι και φεύγουν με την κατάσταση την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή.

για το αν ο Μπατούμ και ο Γκιλ θα ήταν ιδανικές επιλογές για τον Ολυμπιακό. Για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, πριν από 5-6 χρόνια, ναι, θα ήταν καλές περιπτώσεις. Κυρίως ο Γκιλ. Ο Γκιλ είναι ένας παίκτης τον οποίο συμπαθεί αρκετά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η συνύπαρξή του στη Χίμκη πριν από πολλά χρόνια ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μιλήσει και με πολύ καλά λόγια γενικά σε δηλώσεις που κάνει για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά η επιθυμία του συγκεκριμένου παίκτη όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μείνει στο NBA. Δεν θα τις έλεγα ιδανικές περιπτώσεις λοιπόν, γιατί εντάξει, είναι και προχωρημένης ηλικίας και οι δύο, και ο Μπατούμ και ο Γκιλ, και δεν νομίζω καν ότι απασχολούν συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Ο φίλος θέλει τον Νίκο Ζέρβα. Είπαμε, παιδιά, το διάστημα μία με μία και μισή θα βγει κανονικά ο Νίκο Ζέρβα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια φυσικά να σας ικανοποιήσουμε και να είμαστε πιστοί στο πρόγραμμά μας με τους ρεπόρτερ μας, έτσι ώστε να τα καλύψουμε όλα.

Ένας άλλος φίλος λέει: ελπίζω να βάλει όρια στον Νάνο Ζότς φέτος ο Ζελικοπράτοβιτς. Εντάξει, άλλο μπάσκετ θα παίξει προφανώς ο Παναθηναϊκός με τον Ζελικοπράτοβιτς. Δεν θα έχει καμία σχέση με το μπάσκετ του Αταμάν. Εντάξει, το ξέρουμε. Είναι άλλες σχολές. Άλλη σχολή ο Έργιν Αταμάν, άλλη σχολή ο Ζελικοπράτοβιτς. Προφανώς πιο παλιά σχολή ο Ζελικοπράτοβιτς, δεν το συζητάμε. Και θα μοιραστούν κανονικά οι ρόλοι, γιατί πλέον έχουν μαζευτεί πολλοί αστέρες στο συγκεκριμένο ρόστερ, και νομίζω ο κατάλληλος για να πάρει την μπαγκέτα και το ρόλο του μαέστρου, φυσικά να παίξει το ρόλο του μαέστρου.

δεν είναι άλλος από τον Έζιλ Κομπράτοβιτς, σε αυτόν τον γαλαξία στέρνο τον οποίο θα έχει φέτος το ρόστερ του ο Παναθηναϊκός, το οποίο περιμένουμε να αλλάξει και τον σαφώς τον τρόπο παιχνιδιού του. Αυτό είναι, αυτό εξυπακούεται νομίζω. Όπως νομίζω ότι θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού φυσικά και ο Ολυμπιακός, νομίζω, με τις προσθήκες που έχει κάνει, ειδικά στα γκάρντ, με τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο. Δεν θα είναι ακριβό. Θα έχει προφανώς πολλά στοιχεία από τον μπάσκετ, το οποίο έχει καθιερώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια, αλλά προφανώς θα υπάρξουν και οι ανάλογες πινελιές, έτσι ώστε να παρουσιάσει και κάτι το διαφορετικό Ολυμπιακός, που είναι και λογικό έτσι. Γιατί μετά από χρόνια χρειάζονται παντού οι αλλαγές. Κάποια στιγμή και ο αντίπαλος θα σε μάθει στο 100% και θα σε περιμένει. Άρα νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δούμε και διαφορετικά πράγματα από τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ μας και κάνουμε πρεμιέρα. Καλημερίζουμε σε αυτό το σημείο και καλησπερισμό, όπως θέλετε πείτε το μετά τις 12, τον Νίκο Αθανασίου να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Καλώς τον.
1: Καλημέρα φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ο Χρήστος είναι σε διακοπές.
0: Ναι, του έχουμε δώσει άδεια να ξεκουραστεί λίγο, λοιπόν, να πάρει τις ανάσες του.
1: Να περνά καλά και εσύ να φύγεις και εσύ να περάσεις πέρα.
0: Ακριβώς, ναι, γιατί θα έχει εργομετρικά την άλλη Κυριακή μάλλον. Θα το δούμε αυτό.
1: Και εργομετρικά.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, έτσι δεν γίνεται στην πρώτη συγκέντρωση πάντα που κάνουν εργομετρικά και εξετάσεις.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι. Ούτως ή άλλως ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των ομάδων του μπάσκετ που ξεκινούν τις προετοιμασίες τους, άρα καταλαβαίνω.
1: Α, σωστά, μπράβο. Κάτι Λάτιν Πορθμάμε έπαιγαινε ο Παναθηναϊκός, καλά το λέω, στη Σλοβενία.
0: Ναι. Σλοβενία, Ιταλία είναι γενικά περιοχές οι οποίες προκρίνονται από τους μπασκετικούς για το εξωτερικό.
1: Και παλιά στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και σταμάτησε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πιο παλιά, θυμάμαι τώρα πιτσιρικάς, έχει πάει και Σλοβενία, έχει πάει και στην Ιταλία, έχει πάει, το θυμάμαι. Και εντάξει, από τότε που ασχολούμαστε και επαγγελματικά δεν έχει πάει ούτε στη Σλοβενία ούτε στην Ιταλία. Ολλανδία-Αυστρία.
0: Μπράβο, μετά η Αυστρία μονοπόλησε και τώρα είναι η Ολλανδία τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ειδικά φέτος νομίζω ότι ως ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε σπάσει ρεκόρ.
1: Μπράβο.
0: Μόνο η Ηρακλής όμως αντιτάχθηκε και πήγε στην Ιταλία.
1: Μπράβο. Και μια Πολωνία έχει πάει Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και Πολωνία που είναι νομίζω ατρόμητος τώρα στην Πολωνία, νομίζω.
1: Ξεκάρφω τη μια Πολωνία το 2014 με Γιάννη Αναστασίου προπονητή. Λοιπόν, ξεκινώ και λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 1600 εισιτήρια, έχει εξασφαλίσει για το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ 1948. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και με τη διάθεση που δείχνει ο κόσμος και με τις ερωτήσεις και με τα αιτήματα, αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδρομή στη Σόφια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι η χιλιομετρική απόσταση, είτε θέλεις να την καλύψεις ο δικός, είτε θέλεις να την καλύψεις με αεροπλάνο, είναι κοντινή.
0: Πολύ κοντινή. Πας μέχρι Θεσσαλονίκη που λέει ο λόγος, ή πας κατευθείαν και μέχρι την Σόφια. Άμα θες να μοιραστεί έξω.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός έχει και πάρα πολύ κόσμο στη Μακεδονία. Οπότε ετοιμάζεται μια εκστρατεία των φίλων του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί γήπεδο μιλάμε εκεί, να φανταστώ, όχι σαν τις Πάξη που είδαμε που είναι μικρό, πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο αυτό, έτσι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι είναι το Βασίλ Λεύσκι. Εντάξει, και είναι μεγάλο γήπεδο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με το γήπεδο της Πάξη, το οποίο χωρούσε 5.000. Το Βασίλ Λεύσκι, κάτι γιατί το έχω ανοίξει εδώ, να σου πω ακριβώς πόσο φοράει. 43.000. Γι' αυτό το λόγο, έτσι με το 5% βγαίνουν αρκετά εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αν εξαντληθούν αυτά τα 1600 εισιτήρια, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει και λογικά θα πάρει, θα πάρει και άλλα. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, επειδή μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι στην καρδιά του καλοκαιριού, 11 Αυγούστου, έτσι η ζέση, η όρεξη και η τρέλα των φίλων του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν μιλάμε για εμπορικά, ρε παιδί μου, που τα λέμε παιχνίδια. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει προκριματικά. Το Ολυμπιακό του στάδιο μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιάννης Σαπουτζάκης ότι είναι. Ωραία, οπότε μια χαρά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας. Τι έλεγα?
0: Ότι δεν πάει να παίξει με ένα πολύ εμπορικό
1: αντίπαλο. Δεν πάει, για παράδειγμα, να πάει να παίξει το Άρσεναλ με τον Άγιαξ
0: ή με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, δεν έχει τέτοιες ομάδες, αλλά.
1: Ωραία θα ήταν. Για τον κόσμο βέβαια, όχι για τον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν ωραία να παίξει με την Μπενφίκα, έτσι. Οπότε είναι έτσι ένα καλό σημάδι για το δέσιμο που επιχειρείται έτσι ανάμεσα στην ομάδα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δέσιμο και συσπήρωση 100% απαραίτητη, συγγνώμη, για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, για κάθε ομάδα που έχει τον οποιοδήποτε στόχο μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, μετά το χθεσινό ρεπό, πρώτη προπόνηση του Kings Kangwa με την πράσινη φανέλα, ο οποίος έδωσε χθες και την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλλίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είχε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό με τους πράσινους και ότι του άρεσε πάρα πολύ το project της ομάδας, λέγοντας ότι από μικρός γνώριζε τον Παναθηναϊκό και από τα χρόνια που οι πράσινοι αγωνίζονταν στο Champions League. Εγώ εδώ υπενθυμίζω ακόμα μία φορά έτσι ότι στα καλοκαιρινά προκριματικά δεν θα τον δούμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θα ξεκινήσει να αγωνίζεται στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αρχής γενομένης έτσι να είναι καλά το παιδί και να επιλεχθεί και από τον προπονητή στην πρεμιέρα με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Από εκεί και πέρα αγωνιστικά με... ο Καλάμπρια θα προλάβει, πιστεύεις?
1: Τι πράγμα?
0: Ένα από τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον με την...
1: Όχι. Ο Καλάμπρια δεν προλαβαίνει κανένα.
0: Το λέω γιατί θέλω να το συνδυάσω, γιατί ο Τσάπρας νομίζω έχει ήδη δύο κίτρινες από τα παιχνίδια
1: θα
0: με την Πάξη.
1: Θα πρέπει να είναι
0: πολύ προσεκτικός γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εκεί θα κατέληγε η ερώτηση μου. Ναι.
1: Μπράβο, Καλάμπρια, πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15-14.
0: 6 εβδομάδες νομίζω ήταν.
1: Ναι, ήταν 6 εβδομάδες, δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος. Άντε. Πολύ δύσκολα, ξέρω εγώ, το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών, αλλά δεν το βλέπω καθόλου. Οπότε, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, ο Τσάπρας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αν δεξιά ακόμα μια κίτρινη θα συμπληρώσει τρεις, θα χάσει ένα παιχνίδι και εδώ δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να είναι δεξιός μπακ. Παίκτης που να μπορεί να παίξει εκεί είναι προφανώς. Υπάρχει ο Κάτρης, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, παρότι εντάξει είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την εικόνα των δύο παιχνιδιών με την Πάξη, από τις αλλαγές, από την διαχείριση και από την απόδοση κάποιων παικτών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε βασικό τον Βαντρόγγελεν.
0: Βαντρόγγελεν.
1: Του Ντεφράι.
0: Πελίστρι, δεν θα έλεγα όχι κι εγώ.
1: Μπράβο, και νομίζω από την απόδοση των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο και από την απόδοση των παικτών που αντικατέστησαν σε συγκεκριμένα κομμάτια του αγωνιστικού χώρου, είναι προφανές ότι παίζεται η μία θέση στα δεξιά ανάμεσα στον Πελίστρι και τον Ζαρούρι. Και εκείνη στην κορυφή της επίθεσης ανάμεσα στον Ντετσέ και τον Ραστόντερ, που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό.
0: Με assist De Frey, έτσι. Με assist De Frey, λέω.
1: Βεβαίως. Με assist De Frey, ο οποίος De Frey πολύ επικίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο με την Πάξη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι και στα πρώτα λεπτά και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά από ένα καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Νομίζω ότι το έχουμε δώσει την αξία και τη σημασία που του έπρεπε μετά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Ένα φοβερό γύρισμα του Γιάκουσιτς. Ανάμεσα στην πολυκοσμία χάιδεψε την μπάλα πραγματικά, την έστειλε συστημένη εκεί στη μικρή περιοχή. Τέλος πάντων έδιωξαν πάνω στη γραμμή η αμυντική της Πάξης. Να πω ότι σήμερα Κυριακή.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Πώς εκεί το πιο πιθανό ήταν να πάρει παίκτη, έχει να κάνει με το μέλλον του Πελίστρη. Γιατί θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός να πουλήσει τον Πελίστρη και να πάρει, και δύο, να πάρει δύο εξτρέμ αντί για έναν μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός θα πατήσει γκάζι το επόμενο διάστημα. Έχει κάνει προεργασία, έχει μιλήσει με ποδοσφαιριστές. Έτσι, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Στέφανος Κοτσόλης και τον είχα εξηγήσει, αν θυμάμαι καλά, μετά τη μεταγραφή του Κάγκουα. Δηλαδή ότι ναι, μεν σε όλες τις λίστες, σε κάθε θέση υπάρχει ο νούμερο ένα στόχος, αλλά από κάτω υπάρχουν και περιπτώσεις που όχι απλά υπάρχουν σε μια λίστα, αλλά έχουν δουλευτεί, έχουν γίνει video calls με τους ποδοσφαιριστές, έχουν γίνει κάποιες πρώτες κρούσεις με τις ομάδες, οποίες εμείς δεν τις έχουμε μάθει. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Δεν λέω ότι θα πάρει κάποιον σήμερα, μακάρι να τον πάρει και εγώ να μην το ξέρω σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αλλά εκεί νομίζω έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία έτσι ώστε να είναι έτοιμος όποτε πατηθεί το κουμπί που λέω, να γίνει ακόμα μια μεταγραφή στη συγκεκριμένη θέση, που εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να φέρει κάποιον ο οποίος ανεξάρτητα και πέρα από τα υπόλοιπα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και στοιχεία να έχει την απόλυτη ουσία στο παιχνίδι του. Γκολ και assist, ναι. Έτσι, πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ο Πελίστρης στον Παναθηναϊκό.
0: Και χαφ, και χαφ φυσικά, έτσι.
1: Και χαφ, εννοείται, ένα παίχτη στο 6-8, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή μου πήρε τον Γκάγκουα, έβαλε χαρακτηριστικά δημιουργικά και εκτελεστικά τα οποία δεν τα είχε. Οπότε εκεί νομίζω θα πάει να βάλει κάποια άλλα πράγματα, να δώσει κάποια άλλα στοιχεία διαθέσιμα στον προπονητή. Εντάξει, απλά εγώ το αναφέρω γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα της ανατροπής να γίνει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του Γένσεν. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δουλεύει και άλλα πράγματα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα. Νομίζω δεν είναι αυτή τη στιγμή κάποιο, ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται να κάνουμε ειδική αναφορά.
0: Ωραία, και εγώ να σου να κλείσω, γιατί το έχεις απαντήσει το ερώτημα, αλλά μου αρέσει έτσι όπως το έχει στείλει ο φίλος λόγω του δαίμονα του κορέκτορα. Είναι σε πολιτικό ύφος η ερώτησή του. Ποια είναι τα backup στην πλευρά του Τσίπρα, εννοούσε Τσάπρα ο φίλος.
1: Κοίταξε.
0: Εννοούσε Τσίπρα. Είπαμε, είπες, είναι ο Κάτρης. Νομίζω το απάντησε αυτό, ναι.
1: Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αριστερά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάποιος...
0: Κάτρης για την Ελλάς, λοιπόν.
1: Αλέξη Τσίπρα. Γενικά, κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε δύο προβλήματα για να το κλείσω, αλλά ναι. Θα ανοίξω η πολιτική κουβέντα τώρα, γιατί τελευταία μέρα...
0: Ωραία. Κρατάμε ότι θα είναι ο Κάτρης, το backup του Τσάπρα, να μην μπερδευτούμε.
1: Το backup του Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει και καλές επιδόσεις όποτε έχετε στο γήπεδο, μακάρι να το γυρίσει, βέβαια. Μπορούσε κάποιος να απαντήσει, αγόρι μου γλυκό, πόσα χρόνια κάνει τη ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ 20, πόσα από τα θέματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ας το καλύτερα, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι γουρλής στο πλευρά αυτής της ομάδας, εκτός με εκείνους που ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ, για παράδειγμα. Οπότε ναι, αν ο Τσάπρας, πήγα να πω Τσίπρας, δεχτεί ακόμα μία κίτρινη, λογικά θα παίξει ο Κάτρης.
0: Ωραία. Έγινε
1: λίγο κορέκτορα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Πω κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο.
1: Δευτερολεπτάκια έχουμε. Δεν έχω κάτι σοβαρό. Θέλω να πω ρεπορτάζ. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι. Γιατί από σήμερα βγαίνω σε άδεια. Να έχουν όλη την υγεία τους. Ακόμα και τα αγαπημένα μου τρόλ εκεί κάτω στα βίντεο στο YouTube. Τους αγαπάμε όλους. Να είναι όλοι καλά. Και κουράγιο στους ανθρώπους και τους πυροσβέστες και τους ανθρώπους που δίνουν μάχη για να κρατήσουν τα σπίτια τους ζωντανά με όλη αυτή την κατάσταση. Με τις παλιοφωτιές. Αυτά.
0: Να σε καλά, Νίκο μου, να περάσεις εσύ όμορφα και να ξεκουραστείς. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Αθανασίου. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φύγαμε για την διακοπή μας. Να ακούσουμε αθλητική ενημέρωση από τη Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τελευταίο φιλικό πυλωνδικού εδάφου σήμερα για την ΑΕΚ με αντίπαλο τη Σύντρου είναι τη Σέντρα στι 3. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του 24χρονου Χαφ Μίλαν Βίταλη από την Κιόρα, ανοιχτό για προσθήκη ενό ακόμη μέσου στην Ένωση, η οποία είναι το φαβορή για την απόκτηση του Φιλιπ Κώστιτ. Τρεις συμμετοχές στους τελικούς της τρίτης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζι με πιο ξεχωριστή του Στέφανο Ντούσκου στο Σκιφ στη 1:52. Στις 12:37 η Γαβριέλα Λιόλιο αγωνίστηκε στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών Γυναικών και στις 12:52 ο Πέτρος Γκαϊδατζή στο αντίστοιχο αγωνίσμα των ανδρών κάλυψε από Αρτίο Σπορ. Στην αποκτήση αριστερού μπακ και χάφ έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό με του Σαλάχ Εντίν τη Ρώμα και Μπραγκάνσα τη Sporting Λισαβόνα να βρίσκονται στο κάδρο. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ορτέγκα σύμφωνα με του Αργεντινού. Τα τελικά πλάνα του για το παιχνίδι τη Τρίτη με την Αϊμέγγεν καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στροφή στο πρώτο μάτς με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League κάνει ο Παναθηναϊκός. Για τη ρεβάνση στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου οι πράσινοι εξασφάλισαν ήδη 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα. Την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα έκανε σήμερα ο Κάγκουα. Εξιτήριο παίρνει αυτή την ώρα ο Παύλος Παντελίτης με το χρόνο αποθεραπείας του να εκτιμάται στους 6 με 7 μήνες. Η μέρα φίξεων στον ΠΑΟΚ, καθώς στις 6 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσένο. Το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιαράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στόπερ Λουμπομίρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη που παραλεξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών από το εξωτερικό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαυριθέλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζη Θεοδωρίδη και του 21 ετών Γάλλου Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξελ Γκεσάν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φλιώνη για την προώρη επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Γερμανία με έπαθλο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ, η οποία δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 19 Τζάμπολ στις 4.30. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας με αποτέλεσμα να εξαφανίσουν μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των μπλε με το Ζιζού στον πάγκο που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Σαν Ντε Φρανς απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Την απόκτηση του Ντάνι Ουέλμπεκ ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο βετεράνος επιθετικός, ο οποίος άφησε την Μπράιτον έπειτα από 6 χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους μπλε του Λονδίνου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την έτσι, ανάλαφρη διάθεση την οποία έχει ο νεαρός Κυριαζόπουλος στις μουσικές του επιλογές. Εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας αυτή τη δεύτερη ώρα και ανοίγουμε το πρόγραμμα με Νίκο Ζέρβα, γιατί τον ζητήσατε και εμείς σας τον φέραμε. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά από όλα, δηλαδή, που ανοίγω το πρόγραμμα.
0: Καλησπέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, εντάξει. Έτσι όπως το πες.
0: Ναι. Δεν είπα κάτι ψέματα πάντως, είναι το δεύτερη ώρα της εκπομπής και ανοίγουμε το πρόγραμμα της δεύτερης ώρας με τον Νίκο Ζέρβα.
1: Ναι, έτσι. Θα βάλε κάνω. Πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, καλά, τώρα. Καλά.
0: Τι γίνεται, καλό μήνα σε όλους βέβαια. Ναι. Μειώνονται και οι μέρες και πλησιάζουν οι μέρες όπου θα συγκεντρωθεί ο Ολυμπιακός.
1: Πρώτη συγκέντρωση ακόμα.
0: Το Ολυμπιακό τρεις εβδομάδες μείνανε, αλλά ακούγονται διάφορα, λέω εγώ. Ή μάλλον φαίνονται διάφορα.
1: Πάμε να τα πάρουμε. Πάμε. Ο Μιλουτίνο που φτιάχνει το γυμναστήριο εκεί.
0: Ναι, τον είδαμε μία βαριοπούλα εκεί πέρα και σπαγετίκους. Ναι.
1: Είδες.
0: Η δουλειά κάνει τους άντρες, ήταν λίγο, ήθελε τέτοια μουσική υπόκρουση.
1: Ναι. Ήταν από το γυμναστήριο του Ολυμπιακού, που και αυτό όπως και όλα τα βοηθητικά θα γίνουν προπονητήριο. Και έβγαλε μια φωτογραφία εκεί, πήγε να δει τι γίνεται και εντάξει.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα έργανα σε εξέλιξη κανονικά.
1: Ναι, κανονικά είναι, κανονικά. Εντάξει, υπήρχαν κάποια κολλήματα, κάποιες προσφυγές κάποιων πολιτών που δεν είχαν καμία τυχή, δηλαδή εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και έχουν απορριφθεί. Και ο Ολυμπιακός κανονικά συνεχίζει να βελτιώνει, να χτίζει μάλλον το καινούριο σέφ ουσιαστικά, γιατί πραγματικά θα είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που θα δούμε ως αποτέλεσμα από αυτό που υπήρχε. Έχει δοθεί μια προτεραιότητα εννοείται στα προπονητήρια και στα γυμναστήρια, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και τα μόνα που θα χρησιμοποιεί η ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας και για να βοηθηθεί και το έργο της, γιατί στη Σάντα Λένα θα πηγαίνει ουσιαστικά μόνο για το shoot around που λέμε
0: και τα παιχνίδια.
1: Το πρωινό, ναι, και την επόμενη μέρα θα το παραδίδει στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε και επίσημες εξελίξεις με αυτό το θέμα. Αφού ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση προς την ΚΑΕΑ για 49 χρόνια. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ένα τα θέματα θα μπαίνουν στη σειρά, ας πούμε, γιατί εντάξει, ρωτάει ο κόσμος, έχει απορίες, αλλά είναι πράγματα τα οποία ξέρεις, οι συμφωνίες, οι γραφειοκρατίες είναι στην Ελλάδα ειδικά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος.
0: Ναι, παίρνει χρόνο.
1: Άρα νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να μάθουμε οριστικές εξελίξεις. Έχουμε πει ότι για όσο χρειαστεί θα είναι ο Ολυμπιακός σαν Ρέρινα και θα επινοικιάσει ουσιαστικά την εγκατάσταση με το ΜΑΤΣ. Θα δίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσό, ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και Ευρωλίγκας που θα είναι εκεί.
0: Η επενδυτική κίνηση του Ντόρσε τι σημαίνει? Εκτός για τον ίδιο ότι θα έχει έσοδα έξτρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Βλέπεις ότι όλοι οι παίκτες που έχουν και κάποια σύνδεση ή τους αρέσει η Ελλάδα, παράδειγμα Πίτερς, επενδύουν τα χρήματά τους. Επενδύουν τα χρήματά τους είτε στην εστίαση, είτε σε κάποιο καφέ. Ο Ντόρσε έχει με το Real Estate έτσι, αρκετά καλή σχέση. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι απόρρια του γεγονότος ότι όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει τον Ολυμπιακό, θα επεκτείνει το συμβόλαιο του με καλύτερες αποδοχές. Έτσι. Σίγουρα δείχνει μια τάση. Μια τάση ότι επειδή θα είναι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, παράλληλα να έχει και μια επένδυση με τα χρήματά του. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή τον μπάσκετ τελειώνει για όλους.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και πολύ καλά κάνουν για μένα και επενδύουν τα χρήματά τους κάπου, ούτως ώστε να αυγατήσουν που λέμε, αλλά και να έχουν και κάτι να ασχοληθούν έτσι, μετά τον αθλητισμό. Ειδικά κάποιοι που μπορεί να μην θέλουν για κάποιο λόγο, ούτε να γίνουν προπονητές είτε κάτι άλλο. Έτσι. Δεν είναι όλοι σπανούλιδες, να το πω έτσι, που δεν μπορούσαν να αντέξουν ούτε ένα χρόνο μακριά τον μπάσκετ. Άρα ναι, είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα θα είναι αρκετά χρόνια ο Ντόρσε ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό που έχουμε πει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι επαφές των δύο πλευρών για να επεκτείνει το συμβόλαιό του με πολύ καλύτερα χρήματα. Έτσι. Αλλά βέβαια μέχρι να δούμε τα επίσημα καταλαβαίνεις ότι πρέπει πάντα να κρατάμε την πισινή μας. Έτσι.
0: Εντάξει, όπως είπαμε, σε τρεις εβδομάδες θα μαζευτεί η ομάδα. Οπότε...
1: Ναι, απλά δεν υπάρχει και άγχος τώρα να γίνει πριν την προετοιμασία. Μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο η επέκταση.
0: Ναι.
1: Από στιγμή που έχει βρεθεί η χρυσή τομή, ας πούμε, στις συζητήσεις και από μένα κάποιες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει βιασύνη. Έτσι κι αλλιώς η αναπροσαρμογή θα γίνει αμέσως. Δηλαδή δεν θα παίξει με τα χρήματα που είναι να παίρνει τώρα τη νέα σεζόν, το 1,8. Θα πάει αμέσως στο πιο υψηλά, κοντά στα 3 εκατομμύρια.
0: Και τα αξίζει νομίζω, εντάξει, με βάση την εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, για πολλούς λόγους.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και για το ότι είναι ελληνικό διαβατήριο και γιατί είναι ένα παίκτης που μπορεί να επενδύσει τουλάχιστον μια πενταετία ακόμα πάνω του. και με τη στάση του, αν θες, στο πώς διεκδίκησε αυτή την πολύ γενναία αύξηση που θα πάρει. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκε και προσωπικά, γιατί το περιβάλλον, στο περιβάλλον του Ολυμπιακού έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας, νομίζω, Ντόρση. Έτσι. Δηλαδή, σε όποιες άλλες ομάδες και να πήγε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Προσυπογράφω.
0: Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την, την προπέρσινη σεζόν, αν θεωρήσουμε ότι η πέρσινη αυτή που τελείωσε.
1: Ναι.
0: Η περσινή αυτή που τελείωσε πρόσφατα, που είχε τα διάφορα εξωγενείς παράγοντες που είχε και πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Νομίζω ότι το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του Ντόρση το έχει παίξει με τον Ολυμπιακό και με τον Μπαρτζόκα ειδικά.
1: Συμφωνώ πολύ. Εντάξει, αυτό για κάποιους δεν είναι εμπόδιο στο να κάνουν αλλού τα σχέδιά τους. Εντάξει, αναφέρουμε στον Τόμας Γουόκα, ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να φύγει, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ντουμπάι, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε, δεν είχε επανέλθει με κάποια νέα πρόταση η Ντουμπάι. Όλα σε επίπεδο φημολογίας είναι. Είναι ξεκάθαρη θέση του Ολυμπιακού. Θέλει ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο η Ντουμπάι, να δώσει όλο αυτό το ποσό. Αλλά φαντάζομαι, Παναγιώτη μου, ότι αν όντως τόσο πολύ έχει οριμάσει η σκέψη στο μυαλό του παίχτη, της οικογένειάς του, γιατί αυτό παίζει ρόλο πάντα.
0: Ναι, βέβαια, το περιβάλλον του, τι θα πει.
1: Ναι, δεν αποκλείωξες να δώσει τη διαφορά εκείνος και να φύγει, έτσι. Αυτό δεν διόλου μοιάζει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι τον υπολογίζει, τον θεωρεί κομμάτι του rotation, αλλά εντάξει, επειδή όλα έχουν μια τιμή, έχει βάλει αυτή την τιμή. Αν πάρει τα χρήματα ή τουλάχιστον χρήματα κοντά σε αυτά, έτσι, θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη που να συμφέρει και τις δύο πλευρές, έτσι, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο Γόκαπ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, κανονικά.
0: Ναι. Και μετά ο Ολυμπιακός προφανώς θα φουλάρει και για το τεσάρι που λένε, για το τεσαροτριάρι, να το θέσω πιο σωστά. Τι παίκτη ψάχνει αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τεσαροτριάρι έχει καταλήξει.
0: Έτσι ώστε να αποφευθεί και η κίνηση και για τριάρι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, κοίτα να δεις, επειδή είναι λίγο ντόμινο τα ρόστερ των ομάδων, είναι τελείως διαφορετικό τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα αποκτηθούν με walk-up χωρίς, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει η δικλίδα του Τζόζεφ, ο τρίτος playmaker, σίγουρα θα βλέπουμε το Φουρνιέ σε κάποια σήματα στα τρία, στο τρία, όπως έγινε φέτος αρκετές φορές. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καταλήξει ο Ολυμπιακός. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεν έχει καταλήξει τον παίχτη που θα πάει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, έτσι. Ίσως να μην είναι δυνατό να γίνουν αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι στο NBA ή ψάχνει στο NBA κάτι. Πάντως, όσο και αν ο κόσμος ξέρεις, θέλει να ακούει ονόματα, έχουμε πει τι έχουν προταθεί και απορρίφθηκαν, έτσι, από την Ευρώπη. Υπήρχε ο Κι, υπήρχε ο Κόλσον, υπήρχε ο Κοστέλο, υπήρχαν παίχτες δηλαδή που προτάθηκαν και θα ήταν πολύ εύκολο για τον Ολυμπιακό να τους έχει κλείσει.
0: Διαφορετικοί παίχτες βέβαια όλοι αυτοί, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Γιατί υπήρχε στην αρχή η ιδέα του να αποκτηθεί ένα τεσσαροπεντάρι και μετά να αποκτηθεί και ένα τριάρι. Δεν λέω ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην γίνει γι' αυτό. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός δεν βρει στην αγορά αυτό που θα του κάνει πολύ κλικ στο 4-3, δεν το αποκλείω.
0: Η ιδανική συνθήκη πάντως για τον Ολυμπιακό είναι το να παίρνει τα λεπτά που θα είναι στον πάγκο Βεζένκοφ στο 4 και να είναι ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να παίξει και στο 3.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Νομίζω ότι αυτή θα είναι η
1: ιδανική συνθήκη. Να συμπληρώνει το Word, ναι, τον Παπα-Νικολάου και το Φουρνιέ. Μάλλον το Word, το Φουρνιέ και τον Παπα-Νικολάου με αυτή τη σειρά.
0: Όχι, θα είναι και πιο εύκολο να πεις έναν παίκτη, γιατί μιλάμε ότι θα έχει έναν χρόνο κοντά στα 20 λεπτά.
1: Αυτό. Σωστά.
0: Γιατί
1: ένας καλός χρόνος.
0: Και το 4 με τον Βεζέκοφ, 12-15, άντε, ταβάνι 15.
1: Ακριβώς, γιατί αν είχε προκριθεί και η λύση του 4-5, ναι, μεν θα υπήρχε μια ευελιξία, ας πούμε με ένα παίχτη που Σεγγέλια, έτσι, που κάποιος προτάθηκε και απορρίφθηκε. Θα έπρεπε μετά να αποδεσμεύσει ένα πεντάρι, νομίζω. Δεν είναι εύκολο να έχει δηλαδή και τρεις σέντερ κανονικούς που μπορούν να παίξουν αρκετά λεπτά και ένα τεσσαροπεντάρι, έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι το ενδεδειγμένο να είναι ένα τεσσαροτριάρι, τριάρο-τεσσάρι, πάρ' το όπως θες. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, τουλάχιστον μέσα στην πριν από μερικές ώρες, δεν είχε καταλήξει ο κότς Μπαρτζόκας στον εκλεκτό. Ξαναλέω, μπορεί να έχει καταλήξει, αλλά αυτή τη στιγμή να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει στη διαπραγματεύση μαζί του. Είτε επειδή έχει συμβόλαιο, είτε επειδή ψάχνει στο NBA ένα συμβόλαιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μια απόφαση που είχαμε πει από την αρχή, θα πάθει Αύγουστο.
0: Άρα εκεί συνομολογούν όλα προς NBA δηλαδή. Γιατί εντάξει, θα μου πεις τα EuroLeague Out μέσα στον Ιούλιο λήξανε για τις ομάδες. Αν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Άρα μάλλον, όχι μάλλον, βάσει το ρεπορτάζ σου δηλαδή, NBA κοιτάει.
1: Ακριβώς. Και NBA. Έτσι,
0: και NBA.
1: Μπορεί να προκύψει κάτι από το πουθενά. Παράδειγμα, να γεμίσει Ντουμπάι παίχτες στο 4-5 όπως έχει γεμίσει και στο 3 και να μείνει ένα παιδί όπως ας πούμε ο Τζάστιν Άντερσον ελεύθερος. Mm. Λέω τώρα εγώ. Mm. Μια τέτοια. Ή πώς έγινε με την Βιλερμπάν.
0: Ναι, που, σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου προσφέρει η αγορά. Mm-hmm. Ακούω ας πούμε ότι ο Τάις πάει προς Μακάμπι. Μαζεύονται πολύ εκεί. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάτι από το πουθενά. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι ακόμα ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα παιχτών. Σίγουρα έχει λοκάρει μια-δύο περιπτώσεις έτσι, που δεν έχουν γίνει γνωστές στον κόσμο. Τις ξέρει μόνο ο Ολυμπιακός, γιατί έτσι λειτουργεί. Και περιμένει να δει τις εξελίξεις.
0: Ωραία.
1: Και εγώ πάντα πάντως θα βάλω στο τραπέζι ότι αν δεν βρεθεί κάτι τόσο special σε αυτό το κομμάτι, δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί και ένα plan B και να πάρει δύο παίχτες Ολυμπιακός. Έτσι. Ναι. Πέραν το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και αυτό. Για ασφάλεια.
0: Δύο ονόματα θα σου πω για το τέλος. Αν παίζουν για Ολυμπιακός ονόματα, ο Both Guts και ο Τζελέγε.
1: Όχι, όχι. Ο Both Guts δεν απασχολεί γιατί είναι τρία ροδιάρι. Είναι το παιδί που παίζει στην Μπουργκ.
0: Ναι.
1: Ανάλογη κατάσταση με Φρανσίσκο. Πήγε στη Βιλερμπάν και μάλλον δεν μπορούν να τον πληρώσουν. Ο Τζελέγε έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση, σίγουρα. Mm-hmm. Και από ό,τι γνωρίζω, ο Ερυθρό Αστέρα δεν έχει πρόθεση να τον πουλήσει. Όπως επίσης δεν ισχύει και το όνομα του Μπατούμ, έτσι, γιατί ναι, παίζει πάρα πολύ.
0: Ή του Γκίλ που έστειλε και ένας φίλος νωρίτερα.
1: Ούτε του Γκίλ. Ναι. Ούτε του Γκίλ. Ναι, ναι. Είναι ονόματα τα οποία ο Ολυμπιακός όντως του έχουν προτάθει και δεν τα κοιτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έγινε Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: καλό σύνδεμα. Μεσημέρι. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Ακούσαμε και από τον Νίκο Ζέρβα τα τελευταία νέα έτσι, που αφορούν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο νέαρχος θυμήθηκε τότε που πηγαίναμε στα κλαμπ κάποτε και ακούγαμε τη Sonic με το Feel So Good. Έχουν περάσει πολλά χρόνια νέαρχοι από τότε που ακούγαμε Sonic έξω και όχι από το YouTube στο σπίτι μας. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν πειράζει, μας το θύμισες εσύ. Μας πήγες έτσι αυτό το ταξίδι, το προ-20ετίας ταξίδι, μην πω και παραπάνω. 25ετίας. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Είπαμε μετά τον Νίκο Ζέρβα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε για Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός, κινείται σε ρυθμούς Ναϊμέχεν. Την Τρίτη είναι το μάτς. Κοντοζυγώνει δηλαδή η ημερομηνία για το πρώτο επίσημο των Ερυθρόλευκων. Η λίστα είναι γνωστή και θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Να πάμε λίγο αλλιώς. Έλεγε και ο Σάσα.
0: Ας το πάμε αλλιώς.
1: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με κάτι μεταγραφικό.
0: Α, βέβαια, ναι. Γιατί,
1: και γιατί για αυτό φαίνεται πως πάει προς ολοκληρωτική επιβεβαίωση το ρεπορτάζ που μεταφέραμε πριν δύο ημερών για τον Μπραγκάντσα.
0: Να, τον χάφε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία και τώρα, όπως επιβεβαιώνει και η Αμπόλα, ο Ολυμπιακός μπαίνει γερά και πάει για το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα, ενός ποδοσφαιριστή που έχει υπάρξει αρχηγός της Sporting Λισαβόνα, επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο. Ξεκάθαρα υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, οι δύο στον άξονα του είναι εξάρια. Είναι δύο πίβοτ, εγώ τα λέω καλύτερα, γιατί χρησιμοποιώ αυτό το μπασκετικό όρο, αλλά έτσι το βλέπει.
0: Αυτό ήταν το πεντάρι παλιά, ο πίβοτ.
1: Βέβαια, έτσι πεντάρι λέγεται ακόμα στην Αργεντινή. Το αμυντικό χάφ εννοώ.
0: Γι' αυτό νομίζω φοράει και ο Παρέδες το 5.
1: Το 5, ακριβώς. Και φαίνεται ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από μια εξαετία στην Sporting, ο Μπραγκάντσα θα αποχωρήσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περιμένουμε σε επόμενες ημέρες τις διαπραγματεύσεις, τις οριστικές, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή η κίνηση για τον Ολυμπιακό, για να κλείσει αυτό τον ποδοσφαιριστή που έψαχνε τόσο καιρό. Έναν χαφ με δημιουργικά χαρακτηριστικά.
0: Για να βγει καμιά κάθετη ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Και να σπάει λίγο και τις κλειστές άμυνες και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα βασικά.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Επειδή λέμε για χαφ. Εκεί είναι και το μεγάλο ερωτηματικό για να πάμε στο.
0: Θα γίνει με ένα ημέχεν, ποιοι θα παίξουν,
1: Ακριβώς. Θα δοκιμάσει σήμερα ο ΕΣΕ να προπονηθεί. Έχει μπει σε μερικά κομμάτια της προπόνησης το τελευταίο διάστημα, αλλά ακόμα δεν ήταν στο 100%. Ακόμα και να μπει σε full ρυθμούς, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Βέβαια, επειδή είναι σκληρό καρύδι, δεν θα το αποκλείσω. Απ' την άλλη, ένας από τους καλύτερους χάφς της προετοιμασίας, ο καλύτερος χάφς της προετοιμασίας, ο Σιπιόνι, είχε την αυθεντική άκρα στον νόμο. Έχει μπει τελευταίες μέρες προπονήσεις, αλλά έχει χάσει.
10: Έχει χάσει μεγάλο μέρος.
1: Ναι. Έχει χάσει ένα μικρό έδαφος και γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ξεκινήσει. Ότι θα τον ξεκινήσει ο προπονητής. Έτσι όπως τα βλέπω τώρα, ο μοναδικός σίγουρος είναι ο Μουζακίτης. Και ούτε ψάχνουμε Γκαρθία, τον παρτενέρ του. Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει να είναι ο Γκαρθία, που είναι και αυτός έτοιμος.
10: Αλλά το plan B θέλει.
1: Το plan B θέλει Τσικίνιο, που δεν το βλέπουμε με τη Λίμπερ, το Τσικίνιο στο 8. Τον έχει δοκιμάσει σε κάποιες προπονήσεις.
10: Αλλά δεν του πολύ άρεσε αυτό. Τον θέλει το Τσικίνιο μπροστά να πιέζει.
1: Ναι, στις τελευταίες προπονήσεις το δοκιμάζει πολύ δίπλα στον Μουζακίτη. Η αλήθεια είναι το Τσικίνιο. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν παίξει ο Τσικίνιο στο 8, πώς θα παίξει στο 10. Εκεί οι τελευταίες δοκιμές του προπονητή κάνουν λόγο, γιατί είναι κάποιες σκόρπιες δοκιμές και σε διάφορες ασκήσεις. Κάνουν λόγο για Φορτούνη. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Τον Φορτούνη νομίζω από αριστερά τον βάζει. Δεν τον βάζει.
1: Αριστερά ή δεξιά, ναι.
10: Αριστερά ή δεξιά, ναι.
1: Πλάι, στα πλάγια τον βάζει. Έχει δοκιμάσει και τον Κουστάβο Σά, που είναι η φυσική του θέση. Δεν ξέρω βέβαια αν θα τον εμπιστευτεί κατευθείαν να ξεκινήσει βασικό. Από την άποψη ότι δεν ξέρει καλά την ομάδα. Μόνο και μόνο αυτή είναι η άποψη. Αλλιώς δεν θα είχε πρόβλημα. Και νομίζω Ζώτα Σίλβα έχει ακόμα λιγότερες πιθανότητες. Γιατί? Γιατί θέλει να έχει και ένα backup.
10: Δεν έχει άλλους επιθετικούς. Είναι μόνο Ελκαμπή στην επίθεση. Ναι, σωστό.
1: Ναι, για το center four. Οπότε νομίζω ότι έχει λίγες πιθανότητες για να ξεκινήσει πίσω από το center four. Κατά τα άλλα, οι περισσότερες θέσεις μοιάζουν κλειδωμένες. Ο Πόβοβιτς στην ιστή, δηλαδή. Ο Μπρούνο αριστερά. Δεξιά, εκεί είμαστε νομίζω το 50-50 με Μαθαίο και Σαλιακά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να ξεκινήσει ο Μαθαίο, παρότι δεν είχε την καλύτερη δυνατή εικόνα στην προετοιμασία. Ήταν πιο βαρύς, αλλά νομίζω ότι του πέσε λίγο βαριά η προετοιμασία, επειδή ήταν πολύ απαιτητική. Σίγουρα Πυρόλα. Ο Ρέτσος έχει μπει κανονικά τις τελευταίες ημέρες, αλλά επειδή έχει χάσει αυτές τις προπονήσεις, νομίζω ότι θα έλειπε ένα οριακό προβάδισμα στον Σμαϊλόβιτς να ξεκινήσει σαν δεξιός στόπερ. Και από εκεί και πέρα ο Ζέλσον φαντάζει ένας βέβαιος εξτρέμ. Και μετά βλέπουμε για δεξιά. Είτε Ροντίνε είτε Φορτούνης. Αν ξεκινήσει ο Τσικίνιο στο 10, μπορεί να ξεκινήσει και ο Φορτούνης στα δεξιά. Αλλιώς βλέπω Ροντίνε. Βλέπω ένα μικρό προβάδισμα Ροντίνε πάντως για τη δεξιά πλευρά. Και φυσικά στην κορυφή ο Γιούμπελ Καμπή. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι η Ναϊμέγγεν είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη.
10: Ήταν καλύτερο να ξεκινούσε στην Ολλανδία το πρώτο παιχνίδι από το να το είχε στο.
1: Ναι.
10: Νομίζω.
1: Ναι, δεν αντιλέγω. Θα είχαν και λίγο πίεση παραπάνω, νομίζω, και οι Ολλανδοί που δεν έχουν μάθει από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά επειδή είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ ψηλά γραμμές και πολύ ψηλά στο γήπεδο και αρκετά επιθετικά, αυτό θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό.
10: Κοίταξε, όπως και να έχει, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, ναι, βάσει ρόστερ και αυτά, μπορεί να υπάρχουν διαφορές δυναμικότητας που προφανώς ο Ολυμπιακός σε αυτό το ματσάρισμα είναι το φαβορί, δεν το συζητάμε καν. Αλλά οι ομάδες συνήθως είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο αγωνιστικά. Από την άποψη ότι ρυθμός δεν υπάρχει, δεν έχει ξεκινήσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Οπότε, ό,τι ρόστερ και να έχει, οι παίκτες δεν είναι στο 100%. Άρα αυτή
1: κλείνει λίγο τα κάμπλα.
10: Κλείνει.
1: Ναι. Και το βλέπουμε πολλές φορές και με τις ελληνικές ομάδες, δεν είναι πάντα έτοιμες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα που φέτος κάνει και πολλές αλλαγές και θα συνεχίσει ακόμα να κάνει αλλαγές. Έχει ακόμα τρεις-τέσσερις μεταγραφές σίγουρα στα σκαριά. Δηλαδή, ο Χαφ που είπαμε, ο αριστερός μπακ με τον Σαλάχ Εντίνα είναι η πρώτη επιλογή. Μόλις φύγει ο Ορτέγκα, είναι πολύ πιθανό να έρθει και ο Μαροκινός με center for που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και με ό,τι άλλο προκύψει. Μπορεί να προκύψει ακόμα και εξτρέμα αν φύγει ο Αντρέ Λουίς. Βέβαια, εφόσον πάρει ο Ολυμπιακός και center for έχοντας και τον Ζώτα Σίλβα και όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει, δεν ξέρω αν δεδομένα θα κινηθεί και για εξτρέμ. Γιατί μαζεύονται πολύ και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι λίστες της UEFA. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι καλά. Έτσι όπως έγινε με τους παίκτες που κόπηκαν, αλλά χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω αποχωρήσεις, θα υπάρχουν δεδομένα πολλές αποχωρήσεις, λίγο είναι εμπλέξιμο.
10: Έδειξε αυτή η πρώτη λίστα ότι αυτοί που κόπηκαν, για παράδειγμα, ότι είναι προς αποχώρηση περισσότερο και πιο κοντά στην αποχώρηση.
1: Ναι.
10: Και δεν ήταν δηλαδή μόνο από άποψη αγωνιστικής κατάστασης.
1: Ακριβώς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το που έχει το μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστής. Βλέπε Γιάρεμτσουκ που έδειχνε λίγο.
10: Καλά, Γιάρεμτσουκ νομίζω το δείχνει ότι δεν έχει όρεξη να παίξει.
1: Ότι ναι, είχε λίγο το μυαλό του αλλού. Καλός ή κακός. Ο Ταρέμι ήρθε σε κακή φυσική κατάσταση. Δεν ήταν στην ίδια θέα με τους υπόλοιπους. Και είναι και ένας παίκτης που είναι προς παραχώρηση ή αποχώρηση. Ο Κλέιτον, εντάξει, είναι τραυματίας, αλλά δεν είναι και η πρώτη επιλογή του προπονητή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Δηλαδή ότι πώς δεν είναι το γλυκό. Εντάξει, δεν λέω για Στρεφέτσα, Καμπελά και σχετικούς που έχουν μείνει ήδη πίσω. Ακόμα και ο Ορτέγκα, που δεν είναι προς αποχώρηση ο τερματοφύλακας, έμεινε εκτός για αγωνιστικούς λόγους.
10: Εντάξει, αυτό ήταν ελεύθερος, δεν είχε ομάδα, δεν έκανε δηλαδή προετοιμασία. Οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό να συμβεί κάτι.
1: Ακριβώς. Και είναι και δείγμα του πόσο πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τον Πόποβιτς, από την αρχή εγώ αυτό έλεγα. Τον πήρε ο Ολυμπιακός με ένα πενταετέ συμβόλαιο. Σε βάθος χρόνου είναι βασικός αυτός ο τερματοφύλακας. Τον πιστεύουν πάρα πολύ. Και μακάρι το παιδί να ανταπεξέλθει πολύ καλά.
10: Ωραία.
1: Λίγα εισιτήρια απομένουν για το sold out. Να δούμε και πόσοι βέβαια θα μπορέσουν να έρθουν, γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη τώρα με διακοπές και τα σχετικά. Είναι η ώρα που βολεύει, είναι καλή ώρα, είναι 9 η ώρα. Το καλό είναι με τον Ολυμπιακό, με την ΠΑΕ, ότι δίνει το δικαίωμα να μπορείς να δώσεις το διαρκεία σου,
10: έχει
1: να το
10: μεταφέρεις.
1: Ναι. Οπότε να μπορείς να πέσεις στο δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί θα χρειαστεί σε αυτό το match. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και περίπου 1.300 Ολλανδοί, έτσι. 1.286, πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Αλλά...
10: Ελλάδα, για εκείνους Ελλάδα 4 Αυγούστου είναι μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και διαβάζοντας νωρίτερα και σε διάφορα σέντες Ολλανδίας.
10: Για εμάς εδώ, Αθήνα 4 Αυγούστου δεν είναι καλά.
1: Ακριβώς. Οι Ολλανδοί, μάλιστα, να ξέρεις, τα κείμενά τους γράφουν τι πρέπει να ξέρετε. Μιλάνε για μια κόλαση για το γήπεδο, για τους οπαδούς. Και γράφει από κάτω tips για τουρισμό. Δηλαδή το τι μπορούν να κάνουν κιόλας στην Αθήνα όταν έρθουν.
10: Ωραία. Ωραία.
1: Αυτά.
10: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
10: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Σας χρωστούμε ακόμη ρεπορτάζ, οπότε θα ξεκινήσουμε το ένα από τα δύο που σας χρωστάμε και θα καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Πετρίδη να συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον έχει ηρεμήσει, έχει κλείσει με ερωτηματικό το βαζό το ρόστερ του και περιμένει την έναρξη της σεζόν. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, πώς πάμε?
1: Κάνουμε όλα καλά.
0: Δεν είμαστε σε μούντι ακόμα, να φανταστώ, έτσι.
1: Όχι, απλά ακούω δεύτερη τη φωνή μου. Δεύτερη φορά, έτσι.
0: Θες να το ξαναπάρουμε, δηλαδή?
1: Ναι, αν μπορείτε.
0: Ωραία, βέβαια, άμεσος.

0: Με την ευχή ότι έχει αποκατασταθεί το ζητηματάκι που είχαμε τον Γιώργο Περτίδη, ξανακάνουμε τις συστάσεις. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τώρα ακούω μια χαρά, ωραία.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, έλεγες εσύ ότι τελείωσαν τα μαθήματα του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι οι ανακοινώσεις επίπεδο προσώπων νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι κρίμα κάτι νομίζω. Μέχρι και, και τον αποχαιρετισμό του Σερίλ νομίζω κλείσαν όλα. Και οι εκκρεμότητες από το προηγούμενο ρόστερ. Νομίζω και οι εκκρεμότητες νομίζω για το ρόστερ το οποίο θα έχει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη σεζόν.
1: Ακριβώς αυτό. Με τον Φρανσίσκο κλείνει το ρόστερ. Νομίζω ότι ήταν η κίνηση που έψαχναν οι άνθρωποι της ομάδας, που ήθελε πάρα πολύ ο Ζότς, ένας γκάρτ με πλούσιο θετικό ταλέντο, από τους καλύτερους περιφερειακούς της περασμένης Ευρωλίγκας. Και γενικότερα ένα παιδί το οποίο νομίζω το σημαντικό στην περίπτωση είναι ότι κάθε χρόνο παρουσιάζει όλο και πιο βελτιωμένος, πολύ καλύτερο. Κάνει τα μανουβέντες σκαλοπάτια σιγά σιγά, δεν κάνει ας πούμε άλματα. Όλη η καριέρα του έτσι είναι. Και νομίζω τώρα ότι έχει την ευκαιρία και ο ίδιος να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το top επίπεδο, σε έναν σύλλογο που έχει πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις και μεγάλη πίεση, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, στο χέρι του είναι. Την πρώτη λεπτομέρεια το ταλέντο το έχει. Και σίγουρα νομίζω και στα χέρια του Ζότς θα δούμε έναν διαφορετικό Φρανσίσκο, έναν πιο κοντρολαρισμένο, να το πω έτσι, Φρανσίσκο.
0: Σε καλούπι, σε καλούπι.
1: Ναι, ακριβώς. Για να μπορέσει να σταθεί και να παίξει και τον μπάσκετ που θέλει ο Μπράδος, έτσι. Είναι διαφορετικό, εντάξει, προφανώς είναι διαφορετικό. Με κάθε σεβασμό τώρα στις Ζάλγκυρες, να παίζει στις Ζάλγκυρες.
0: Στην Bayern για παράδειγμα, ναι.
1: Ναι, στην Bayern, μπράβο, ακριβώς. Και διαφορετικό το να στον Παναθηναϊκό, με τόσα αστέρια δίπλα σου, με τόσους παικταράδες. Και όπως είπα πριν και με την πίεση που υπάρχει, έτσι, και τα απαιτήσεις που υπάρχουν. Ήταν πολύ δύσκολη και αυτή η μεταγραφή. Το τρομερό είναι ότι όλες οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού πραγματικά ήταν πολύ δύσκολες και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων.
0: Και θα πανηγυρίσεις.
1: Ναι, και σε επίπεδο να χαλάσουν, να το πω έτσι. Γιατί τελευταία στιγμή εμφανίστηκε η Ντουμπάι, η οποία ενδιαφερόταν ούτως ή άλλως για το Γάλλο. Ούτως ή άλλως από την αρχή ήταν μια υπόθεση που ήταν δύσκολη εκ των πραγμάτων

0: ενός εκατομμύριου ευρώ και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Ασίσκο, περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια και κάπως έτσι έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Αυτό που είπαμε, επειδή ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις, είναι πραγματικά το καλοκαίρι αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε, πώς να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σε θέση μειονεκτική σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί οι υπόλοιποι είχαν, ας πούμε, ένα προπονητή στον πάγκο, είχαν μια έτοιμη βάση, τέλος πάντων είχαν κάνει κάποιες κινήσεις Ολυμπιακός, δηλαδή έχει πάρει ο άμεσος ανταγωνιστής του Παναθηναϊκού, έχει πάρει δύο παίκτες, τον Μιγγέλ Μακιντάκη και τον Μοντέρο.
1: Τους είχε κλείσει νωρίτερα.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός μπήκε, ας πούμε, τον Ιούνιο, 15 Ιούνιου και δεν είχε ούτε προπονητή ούτε κλείσει κάποια μεταγραφή.
1: Και πήγε και σε περιπτώσεις παικτών που είχαν συμβόλαιο. Αν εξαιρέσουμε την ειδική συνθήκη με τον Φρανσίσκο που είναι η τελευταία για λόγω της κατάρρευσης, ας πούμε, ή του φιάσκου, όπως θέλετε πείτε το με τον
0: Βιλερμπάν. Μα και αυτό συμβόλαιο είχε στην ουσία.
1: Και είχε συμβόλαιο. Ο Μπόγκα είχε συμβόλαιο, έπρεπε να μείνει ελεύθερος. Ο Γιαμπουσέλη. Ήταν στο NBA. Και είχε πει πολλές φορές και είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στο NBA. Οπότε προφανώς για να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις που είχε και εκείνος για να επιστρέψει στην Ευρώπη, δόθηκε το κάτι παραπάνω. Ο Μπαντιό, όπως είπες και εσύ, είχε και εκείνο συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Πετούσε χρήματα για να γίνει η μεταγραφή έξτρα. Οπότε ναι, ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις αυτές.
0: Και ο Φαλ που είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, άσχετα αν λύθηκε στην πορεία. Αλλά ο Πάκης είχε συμβόλαιο, έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν.
1: Δηλαδή, το είπα αυτό για να καταλήξουμε σε αυτό που έλεγες και εσύ, ότι ξεκίνησε λίγο πιο πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί είχε και καινούριο προπονητή και δεν υπήρχαν αυτοί οι ποιοτικοί παίκτες ο οποίος απέκτησε, κανείς τους δεν ήταν ελεύθερος να μπει σε μια διαδικασία να τους κλείσει και νωρίς. Οπότε πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Αλλά στις 4-5 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός κατάφερε να το καλύψει αυτό το handicap και πραγματικά να βγει και πιο μπροστά σε σχέση με πολλές ομάδες. Προφανώς έχει παίξει σημαντικό ρόλο η παρουσία του Ζέτου στον πάγκο, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι σίγουρα και για τους παίκτες μια τεράστια πρόκληση στην καριέρα τους αν προπονείται τον Ζέτου, στον κορυφαίο όλων. Οπότε σύντομα ο Παναθηναϊκός δεν είχε θέμα στο κομμάτι οικονομικό. Είπαμε ότι είχε δαπανίσει, και ήταν δεδομένο ότι θα δαπανίσει το φετινό καλοκαίρι πάρα πολλά λεφτά.
1: Είναι το πιο ακριβό roster budget στην ιστορία του.
0: Ναι, δεδομένα
1: έτσι. Νομίζω ξεπερνάει.
0: Παναγιώτη με φορείες, με όλα τα γύρω-γύρω λειτουργικά και τελεπάνω, θα ξεπεράσει 60 εκατομμύρια. Το καθαρό μπάζον είναι γύρω στα 40. 35 με 40 εκεί σε αυτή την κλίμακα, να το θέσω έτσι. Συν τους προπονητές κτλ. Αν βάλουμε τα buy-out και τα γύρω-γύρω όπως εφορίες κτλ, ξεπερνάει τα 60.
1: Και πιστεύω ότι αν γίνει κάποια στιγμή, αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν εξετάζει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να γίνει καμιά προσθήκη, πιστεύεις θα γίνει σε κάποια θέση, όπως για παράδειγμα στους ψηλούς. Γιατί βλέπω έχει δύο αυτή τη στιγμή, έχει τον Λεσόρ και τον Φαλ. Θα μου πεις καλύπτεται το κενό και με Γιαμπουσέλη στο 5, το κενό. Καλύπτεται μάλλον η θέση αυτή και από τον Γιαμπουσέλη και από τον Μίτογλου και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ο Χουάντσο. Τον έχουμε δει σε πολύ δικές βέβαια περιπτώσεις να παίζει στο 5.
0: Μα και τους δύο παρέμβες, το Γιαμπουσέλη και το Μίτογλου, ο Μπρόδης τα περισσότερα λεπτά θα τους δώσει, το ρίζο πάνω θα δώσει το 5, ναι, και για τους δύο. Κοίταξε, τώρα μέσα θα ξεκινήσει η σεζόν έτσι, θα ξεκινήσει η προετοιμασία μάλλον έτσι πάνω, 24 Αυγούστου, και καταλαβαίνουμε ότι και λόγω ΕΛΠΑ δεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα, λόγω δηλαδή της συμφωνίας που υπάρχει με την Ένωση.
1: Της Ένωσης Παικτών, να μπερδευτεί ο κόσμος ότι είναι η εταιρεία που
0: σωδικής
1: βοήθειας. Ναι.
0: Ξεκινάει 24 Αυγούστου, θα ξεκινήσει λοιπόν την προετοιμασία του, έτσι θα δώσει και τα φιλικά, θα δώσει τα πρώτα επίσημα ας πούμε, Ευρωλίγκα 24 Σεπτεμβρίου και μετά το Super Cup. Και προφανώς εάν κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, το χειμώνα, οτιδήποτε, δει ο Μπράντοβιτς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κάτι, μια προσθήκη, οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι από την πλευρά της διοίκησης θα ικανοποιηθούν όλα τα θέλω του Ζότς. Και θα γίνει η απαραίτητη αυτή η κίνηση. Αλλά ξεκινάει έτσι ο Πάνακος και βλέπουμε έτσι.
1: Και πάνω σε αυτό το ξεκινάει.
0: Δεν μπορώ να σου πω σε κάποια θέση συγκεκριμένα αν βλέπω κάτι, δηλαδή αν βλέπω κάποιο κενό. Έτσι αυτό θα το δει ο Μπράντοβιτς μέσα στη σεζόν.
1: Και το ξεκινάει ως έχει να φανταστώ. Είπαμε για τις προσθήκες. Έκλεισε όσον αφορά τις προσθήκες. Για αποχωρήσεις πιθανές ενδεχομένως να υπάρξει κάποια.
0: Όχι. Νομίζω και στο κομμάτι των αποχωρήσεων έχει κλείσει. Έχουν τελειώσει νομίζω. Ούτως ή άλλως έφυγαν 6, ήρθαν 7 το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή και οι αποχωρήσεις ήταν αρκετά σημαντικές, έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ναι.
0: και του Όσμαν δηλαδή,

0: ήταν σίγουρα μια απώλεια. Εντάξει, και ο Λιόπουλος σε επίπεδο ειδικά Ελλήνων σίγουρα είναι μια απώλεια, αλλά και στις δύο περιπτώσεις αυτές τις αναφέρω, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ σημαντικά ποσά, έτσι, αντίτιμος buyout. Ναι, κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, να πούμε ότι δεν θέλει να δώσει και πολλά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Θα τους νομίζω να δώσει 6 συνολικά. Δηλαδή τα δύο του Νόπαλου Γιακόπουλου, δύο σε ένα τουρνουά στη Ρόδο και άλλα δύο στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως εδώ γύρω θα γίνει η προετοιμασία. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός να πάει όπως πηγαίνουν παλιά στη Σλοβενία, στο
1: Δημοκρατικά
0: Κέντρα, στην Ιταλία και τέτοια. Εδώ θα γίνει η προετοιμασία. Νομίζω τα δύο φιλικά που θα γίνουν στην Αθήνα θα είναι με Περιστέρη και Μαρούση. Αλλά μένει να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί και από την ΚΑΕ. Έτσι, αυτά τα φιλικά. Θα έχει και κάποιους διεθνείς ούτως ή άλλως, αρκετούς διεθνείς τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου για τα παράθυρα. Οπότε ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο πάνω.
1: Έγινε, Γιώργο Καραμό.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδα. Ακούσατε πώς έχει το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει τι ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ, είναι στις 3 με την Sint Truiden. Φυσικά θα υπάρχει και μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Θα συνδεθούμε αργότερα και με την Ολλανδία, με τον Νίκο Τζαλίδη, να μας πει για την 11 την οποία θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στην Sint Truiden, η ΑΕΚ η οποία προσπαθεί να κλείσει τη μεταγραφή του Βιτάλης, του Ούγκρου, 24χρονου Ούγκρου Χαφ, ένας παίκτης για τον οποίο έχει ξεχωρίσει ο κύριος Ριμπάλτα και το όνομα του βγήκε έτσι τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ της Ένωσης.

με την διοίκηση κιόλας της ομάδας του, της Γκιόρ, την οποία αγωνίζεται στην Ουγγαρία, να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για τον συγκεκριμένο παίκτη, η οποία περιμένει και τις επόμενες, μέσα στις επόμενες ώρες, και την οριστική απάντηση από τον Φίλιπ Κώστιτς, τον οποίο έχει καταθέσει την πρότασή της. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι για διετές συμβόλαιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ολλανδοί, γιατί είναι ένας παίκτης ο Κώστιτς ο οποίος εμπλέκεται τις τελευταίες εβδομάδες και στο ρεπορτάζ της Eindhoven, η οποία επίσης του έχει καταθέσει πρόταση. Αλλά σύμφωνα με τα όσα λένε οι Ολλανδοί, το τελευταίο διάστημα η προοπτική της Ένωσης φαίνεται να κερδίζει την πρόταση της Eindhoven, όπως και να έχει προφανώς εκεί το κίνητρο, γιατί θα μπορεί να δουλέψει με τον συμπατριώτη του, τον Μάρκο Νίκολης, και φυσικά τον Λούκα Γιώβιτς, έναν παίκτη ο οποίος έχουν και άριστες φιλικές σχέσεις οι δύο τους παίκτες. Περιμένουν λοιπόν στην Ένωση, στην ΑΕΚ, την απάντηση του Φίλιπ Κώστιτς, όπου με τα τωρινά δεδομένα, σύμφωνα με τα όσα δηλαδή διαραίονται και από την Ολλανδία, σε αυτή την κούρσα, είναι μια λέξη την οποία αρέσει και στον Μάριο Ηλιόπουλο, νομίζω, η λέξη κούρσα, νομίζω προπορεύεται αυτή τη στιγμή, για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο σωστά, προπορεύεται η ΑΕΚ της Eindhoven.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610 994 111.
9: Sport FM

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχ

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Τάνια,
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
11: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Περία μπόλα. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ortega σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Παραμένει στο κάδρο των Ερυθρόλευκων ο αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Κορυφώνεται η προετοιμασία ενώψη Name Again. Προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με την CSKA 1948 άρχισε ο Παναθηναϊκός. Πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. 1600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζίδης στο σκύφελα Αφρών Βαρών, χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκο στον τελικό του σκύφανδρων. Η μέρα αφήξεων στον ΠΑΟ, καθώς στις 6 το απόγευμα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Κέμπρενσι. Περήφανοι όταν τα παιδιά μας προοδεύουν, καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιεράκη στη Ρώμα. Την απόκτηση του Σλοβέκου στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο παρημένουν στον Άρη, που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μιρ. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φιλιώνη για την πρόορη επέκταση συνεργασίας του. Ο 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών, που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Μεγάλο ενθουσιασμό σκόρπισε στους Γάλλους η πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν, να εξαφανιστούν, με συγχωρείτε, μέσα σε λίγες ώρες τα 80.000 εισιτήρια για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των μπλε με τον Ζιζού στον πάγκο, που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου στο Stade de France απέναντι στην Ιταλία για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει Λουκάς Χατζής.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 5. Πάμε ευθύς αμέσως στα σχόλια για την φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Εντρούιτεν. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσακυρή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λουκά μου, γεια σου. Καλησπέρα και στους ακροατές του Σπόρου FM 94,6. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας, το διπλό θυμίζω. Βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Άπελντον, δείχνοντας σε πολύ πολύ σημαντική αγωνιστική ετοιμότητα, όχι για το σκορ βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, είτε είναι νικηφόρο είτε είναι ήττα, είτε δεν έχει τέλος πάντων πολλά γκολ. Το θέμα στις αναμετρήσεις αυτές είναι να βλέπεις την κεντρική ιδέα, την αγωνιστική κεντρική ιδέα να αποτυπώνεται σωστά στο χορτάρι, να αφομοιώνουν και τα νέα πρόσωπα αυτό που θέλει ο προπονητής και γενικότερα η αγωνιστική εικόνα της ομάδας να πιστοποιεί ότι έχει μια εξέλιξη το project, σε μια πρόοδο, μια σαφή επόμενη μέρα. Και αυτό το είδαμε σήμερα στην ΑΕΚ σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Βοήθησε νομίζω το γεγονός αυτό ότι η Σιντουίτεν είναι μια επιθετική ομάδα που παίζει πολύ πιο ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της από ό,τι θα έπρεπε μια ομάδα που έχει απέναντί της στην ΑΕΚ. Ειδικά μέχρι το σημείο των αλλαγών αλλά και μετά, αλλά ειδικά μέχρι το σημείο των αλλαγών το 65 η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φτάσει στο δίκτυο σκορ στα 5 με 6 γκολ και δεν θα ήταν υπερβολή, χάρη στην άριστη τακτική ανταπόκριση, τη συνοχή στις γραμμές, έβγαινε πολύ γρήγορα και άμεσα στην μετάβαση στο επιθετικό transition, χάρη στην ικανότητα και του Καϊρίνεν και του Μαρίν, αλλά ξεχώρισαν αν μη τι άλλο και πέρα από αυτό τα μπακ της, κυρίως ο Πήγιος που έχει κάνει ένα σπουδαίο μάτς, εκτός από τα 2 γκολ που έχει σημειώσει, θα μπορούσε να είχε πιστωθεί assist, θα μπορούσε να είχε βρει ένα ακόμα τέρμα. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός ο αριστερός μπακ της Ένωσης, όπως και ο Ρώτα, ο οποίος πιστώθηκε μια assist από το εξαιρετικό πάρσιμο και τελείωμα της φάσης από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε και αυτό το όπλο του καλό μαντάτου για την ΑΕΚ, αυτό να σκοράρει επιθετικός της, η αιχμή του δόρατός της. Είδαμε πολύ ωραία πραγματάκια από τον Μάγερ, από τον Κοϊτά επίσης, που τα περιμένουμε βέβαια, απλά λέω τον Μάγερ γιατί είναι νέο πρόσωπο, τον είδαμε να παίζει δεξιά στην άκρη της επίθεσης. Με τον Καϊρίνεν και τον Μαρίνα είναι στα χαφ, πράγμα που θα δούμε πολύ στο πρωτάθλημα προκειμένου να παίρνει πράγματα μέσω επιθετικά και από τον Κροάτη. Τη στιγμή που και όσοι μπήκαν από τον πάγκο έδωσαν πραγματάκια, θα μπορούσαν να βρει δουλειά και με τον Δουκόφ και με τον Ρέλβας και με τον Ζήνη, γιατί είχε πολύ πολύ σωστή τακτική προσέγγιση και με τις αλλαγές. Είναι πολύ καλό μαντάτι για τον κότσο αυτό, έδειξε σε καλό βαθμό ετοιμότητα η ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης των επισήμων υποχρεώσεων. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα ακόμα φιλικό, το λέγαμε χθες και το λέγαμε και το μεσημέρι στο ρεπορτάζ, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να παίξει ΑΕΚ ένα ακόμα παιχνίδι πριν τον όφη στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφια, και αυτό έγινε. Θα παίξει με την Καλυθέα λοιπόν στις 8 Αυγούστου, θυμίζω 4 μέρες πριν το Super Cup, και αυτό θα είναι μια ευκαιρία για να χρησιμοποιηθούν και ακόμα πιο έτσι δεύτερες επιλογές παίκτες, όσο μπορούμε να το πω αυτό στην ΑΕΚ του Νίκολης, ο οποίος θέλει να έχει 20-23 παίκτες στην ίδια ευθεία, να το πω έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, για τα ρεπορτάζ έχουμε μπροστά μας, θα τα πούμε και μετά. Νομίζω πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Νίκολης, ενώ είδαμε και πολλές έτσι φιγούρες γνώριμες στο φιλικό αυτό, μια και από ΕΛ προετοιμάζεται εκεί. Είδαμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο στην αγκαλιά με τον Ζήνη, είδαμε και τον κύριο Βρίζα με τον κύριο Ριμπάλτα να τα συζητάνε, το Τσούρισιτς, πρόσωπα δηλαδή από πέρυσι που φέτος είναι στον ΑΠΟΕΛ από πέρυσι στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και είχαν την ευκαιρία να δουν τη φιλική αναμέτρηση ανώσεις από κοντά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Να είσαι καλά Λουκά μου, καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Τσακύρη και το σχόλιο του για την νίκη της ΑΕΚ με 3-0 της Εντρούιτεν, με την οποία και ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδος στην Ολλανδία. Και φυσικά σαν credit της Ένωσης ήταν το γεγονός ότι κράτησε χαμηλά στο μεγαλύτερο διάστημα της Εντρούιντεν, χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι. Θυμίζω και με τον Δημήτρη Παπαδήμα κατά τη διάρκεια της περιγραφής σχολιάσαμε πως στο μεγαλύτερο μέρος, αν όχι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, η αντίπαλος της ΑΕΚ είχε κλειστεί στο μισό γήπεδο και στο 1/3 σε πολλές περιπτώσεις. Μετά και τα 3 γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, δεν επέλεξε να προσπαθήσει να δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την εστία του Στρακόσα, μήπως βρει κάποιο γκολ, αλλά να κρατήσει έτσι το σκορ σε πιο χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο είδαμε την ΑΕΚ να φτάνει μέχρι και το μέσο της περιοχής, του γηπέδου και έξω από την περιοχή των Βέλγων με μεγάλη άνεση. Έχουμε τον Κώστα Κεζετζόγλου, τον έχουμε. Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Λουκά,
0: καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά σήμερα στην Ολλανδία, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, επιστρέφει η ομάδα το βράδυ. Με σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι, την καλύτερη φάνηση της ΑΕΚ. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο της ΑΕΚ είναι ότι ενώ είναι φανερό ότι δεν έχει ακόμη φρεσκάδα, είναι φανερό ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, παρόλα αυτά μπορεί και πιάνει αυτή την απόδοση, κάτι που κυρίως οφείλεται στις ποδοσφαιρικές αρχές που έχει, που έρχονται από πέρυσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι μια συνέχεια μιας ομάδας που σιγά σιγά μέσα στη σεζόν βελτιωνόταν και έφτασε στο πικ της στα play-off όπου κατέξε και το πρωτάθλημα, και τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι βασικές αρχές, τα στοιχεία της ομάδας που την έκαναν πολύ δυνατή πέρυσι, με κύριο το πολύ καλό build-up, το passing game, αλλά σήμερα ακόμη και το επιθετικό transition, όποτε έκλεπε μπάλες, έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και μοιάζει έτοιμη αυτή τη στιγμή και για το τελικό του Super Cup που είναι σε 11 μέρες στο Ηράκλειο και για τα play-off του Champions League, παρότι ακόμη έχει μπροστά της 12 μέρες για το 11 μέρες για το Super Cup και αρκετές παραπάνω, 17-18 για το ανάλογο με ποιον θα ακληρωθεί και τι μέρα θα παίξει το πρώτο μάτς για το play-off του Champions. Είδαμε σήμερα πόσο ο Κάιρινεν, που είναι από την αρχή και είναι σαφώς πολύ πιο έτοιμος και πολύ πιο προσαρμοσμένος στην ομάδα, αλλά και ο Μάγερ μετά από τρεις μόλις προπονήσεις και παίζοντας στα άκρα και ερχόμενος προς τα μέσα, ενώ το ξέρουμε ότι δεν έχει έρθει ας πούμε, για να πάρει θέση του Ζούμκοφ, έχει έρθει για να παίξει το κεντρικό άξονα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε πως αυτοί οι δύο ήδη βοηθάνε την ΑΕΚ να εξελίξει ακόμη περισσότερο το passing game της, πόσο σωστά φτάνει στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργεί ευκαιρίες που την έφεραν να πετύχει 3 γκολ σε ένα μήχρονο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έβαζε με τις βασικούς της, και μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο πέρυσι και παίζει στο Europa League. Επίσης, με τα 2 γκολ του Πίλιου, την ευκαιρία που έχασε να κάνει hat-trick και 2-3 φορές που βγήκε και έκανε κάποιες έντρες που δεν είχαν επιτυχία, αλλά δεν έχει σημασία. Φαίνεται αυτό που έχουμε πει, πόσο σημαντική είναι φέτος για το επιθετικό κομμάτι η θέση του αριστερού back, λόγω της παρουσίας του Κοϊτά εκεί στην πλευρά. Ουσιαστικά ο αριστερός back side in extreme, και πόσο ταιριαστή θα είναι αν γίνει τελικά, που έχει πολλές πιθανότητες, η μεταγραφή του Λούκα, του Φίλιπ Κώστιτς. Και μπορούμε να φανταστούμε κάποιες φάσεις ας πούμε σαν τις σημερινές με τον Μπίλιο που τα πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν καταπληκτικός με ένα παίχτη της αξίας και της κλάσης και της ποιότητας του Κώστιτς εκεί. Γενικά νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι και για τον Νίκολιτς για να δει πράγματα και για την ομάδα του σε τι σημείο είναι. Λογικά είναι ικανοποιημένος. Και τώρα επιστρέφει η ομάδα και μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα κάνει απλά ένα φιλικό την Κυριακή με την Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια κυκλισμένων για να... σαν ένα έτσι τελευταίο ξεμούδιασμα πριν από το τελικό του Super Cup. Περιμένει και μεταγραφές. Περιμένουμε ότι η Δευτέρα-Τρίτη είναι αρκετά πιθανό να κλείσουν και ο Κώστιτς και ο Βιτάλης. Θυμίζω ότι ο Βιτάλης και να έρθει δεν θα υπολογίζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ήδη αγωνιστεί με την ΕΤΟ την ομάδα του στην Ευρώπη. Αλλά έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα ο Κώστιτς αν έρθει, πρώτα Θεός, δεν ξέρω αν θα προλάβει να βοηθήσει. Ναι, γιατί δεν έχει κάνει την προετοιμασία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Για να κλείσω για το φιλικό, επίσης ένα άλλο πράγμα έτσι που ξεχώρισα ήταν η πρόοδος και στη μεταξύ της συνεργασία και γενικά στο πώς βοηθάνε όλη την ομάδα του επιθετικού δίδυμου, του Γιώβιτς με τον Βάργα. Κάνε πάρα πολύ δουλειά όλοι αυτοί οι χώροι που δημιουργήθηκαν, που εκμεταλλεύτηκε σήμερα κυρίως ο Πίλιος αλλά και ο Κοϊτάς σε κάποιες στιγμές ήταν από κινήσεις αυτών των δύο. Και επίσης και ο Γιώβιτς βγήκε σήμερα σε τρεις φορές για εκτέλεση για γκολ, πέτυχε ένα. Θα μπορούσε να έχει βάλει και τα άλλα δύο. Δεν ήταν καλές εκτελέσεις, αλλά σημασία έχει ότι βγήκε σε αυτές τις φάσεις. Λειτουργεί και αυτό έτσι, έτσι πολύ, πολύ καλά για την ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτά, φίλε μου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου για το σχολείο το δικό του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σέντρου Ίντεν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

ατύχημα στη Ψάθα είναι δυστυχώς τραγικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δύο χειριστές αναστήθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι άλλοι δύο στο άλλο ελικόπτερο είναι ελαφρά τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει λίγη ώρα αφότου βγήκε αυτή η τραγική είδηση είναι σκληρό. Ήταν πολύ σφοδρή σύγκρουση. Μάλιστα το ένα βρήκε το άλλο από πάνω και πέφτοντας είχε πιάσει και φωτιά, και το άλλο ενστικτοδός η πιλότη του αεροπλάνου που δεν είχε υποστεί ζημιά έριξαν νερό, μήπως σβήσει τη φωτιά που εκείνη την ώρα εξελίχθηκε στο δεύτερο ελικόπτερο. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Τα ελικόπτερα αυτά είναι τύπου Bell, με δύο πληρώματα, με δύο ανθρώπους στο κάθε πλήρωμα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, έγινε επιχείρηση έρευνας και διάσωση σε μια δύσβατη περιοχή σε Χαράδρα, από ό,τι διαβάζω. Την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιές στην περιοχή της Ψάθας, ήταν και ο πυκνός καπνός, αυτό φαίνεται και από το βίντεο, και πυκνή βλάστηση σε ένα δύσκολο εκεί μέρος. Έγιναν προσπάθειες να πλησιάσουν εκεί το σημείο της συντριβής. Ειδοποίησαν οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου. Οι δύο τραυματίες ειδοποίησαν το κέντρο για την τοποθεσία του δυστυχήματος και αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι αρχές, ΚΑΒ, πυροσβεστική, αστυνομία, άπαντες. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία. Δύο ακόμη άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους φέτος στην πύρινη κόλαση. Νομίζω είχαμε και τρεις πυροσβέστες. Τι να πεις, πραγματικά τι να πεις.

Οι πληροφορίες λένε πως οι δύο νεκροί, ο ένας είναι Έλληνας και ο άλλος Ρουμάνος, και πως τα ελικόπτερα αυτά είχαν μισθωθεί από εταιρεία η οποία στην πρώτη της έτσι, εκτίμηση κάνει λόγο για ανθρώπινο λάθος και όχι κάποια έτσι, τεχνική βλάβη, μηχανική βλάβη σε ένα από τα δύο αυτά ελικόπτερα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Sky. Θα ακούσετε και περισσότερα νεότερα για τα όσα συμβαίνουν στη Ψάθα. Και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν.
5: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
6: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτερών τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα επικοινώνησε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας τους και έδωσαν τις συντεταγμένες για τον εντοπισμό τους. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό και πλέον απειλούν άμεσα κατοικίες. Νωρίτερα είχαν τεληχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών και στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, όπου έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Η φωτιά καίει στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση 44χρονος ημεδαπός. Ο συλληφτής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, ισορρόσης οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός. Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 5.30. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. Υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη το οποίο αφορά την Εθνική Εφήβων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται το παιχνίδι στο 6ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η χώρα μας χάνει με 60-48 από τη Γερμανία σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η 5η θέση για το Eurobasket Under 18, μια θέση η οποία χαρίζει απευθείας εισιτήριο για το Mundo Basket του ερχόμενου καλοκαιριού. Πολύ διαφορά έχει χτιστεί στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους Γερμανούς, εκεί όπου προηγήθηκαν με 26-15, το επιμέρους σκορ μάλλον ήταν 26-15, τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και με σύμμαχο την καλή της άμυνα κράτησε τους Γερμανούς χαμηλά και έκλεισε την περίοδο μπροστά με 20-19.

να πούμε για κάποια αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στη Σκωτία και στην Πρέμερσιπ έχουμε το εντυπωσιακό 3-3 μεταξύ της Σεντ Τζόνσον και της Κιλμάρνοκ, παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 80 λεπτό. Στη Δανία η αναμέτρηση Μπρόντμπι Βίμπορκ στο 36 είναι χωρίς σκορ. Στην Ελβετία τώρα πριν από κανένα δεκάλεπτο ξεκίνησαν δύο παιχνίδια, Grasshoppers Λουκάνο 0-0 και Σιόν Λουκέρνη, μόλις τώρα το έβαλαν οι γηπεδούχοι, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίκτες.

4-3 για τη Σεντ Τζόνσον, πάνω που το λέγαμε ότι ήταν στο 3-3 το σκορ, στο 81ο λεπτό για την Σκωτία. Οι Γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 στο 16ο λεπτό, ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι στο 37. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καταιγισμό τερμάτων, νέο προβάδισμα με τον Διαμπάτε στο ξεκίνημα της επανάληψης για τους Γηπεδούχους. 2-2-2-3 μέσα σε 4 λεπτά για την Κιλμάρνοκ, με τους παίκτες της Σεντ Τζόνσον να ισοφαρίζουν στο 69 και τώρα στο 81 να κάνουν το 4-3.

Μετά το τέλος του αγώνα της φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με την Druiden, 3-0 θυμίζω το σκορ, μίλησε ο προπονητής της Ένωσης και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος σήμερα, πολύ καλό παιχνίδι για εμάς. Αν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε είναι ότι βάλαμε μόνο 3 γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε πολύ καλό επίπεδο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά δεν πάβει να είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Εμένα με νοιάζουν οι λεπτομέρειες που βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα αρχίζει αντίστροφη μέτρηση εν όψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων». Παράλληλα αναφέρθηκε και στην αυριανή κλήρωση της ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League. Δήλωσε πως κανένας αντίπαλος δεν είναι απλός και εύκολος, δεν θα είναι αστείο, μιλάμε για πολύ σοβαρές ομάδες με μεγάλα budget, πρέπει να τους σεβαστούμε όλους, έχουν πάρει πρωταθλήματα στη χώρα μας, εμείς προετοιμαζόμαστε για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είδα ανθρώπους του office σήμερα στο γήπεδο και σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup.

ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Θα υπάρξει ένα ακόμη, σήμερα ανακοινώθηκε στις 8 του μήνα στην Αγία Σοφιά, στην Όλγουιν Αρίνα, εκεί όπου η ΑΕΚ σε ένα φιλικό ξεμούδιασμα, ας το πούμε έτσι, να μπει πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς, θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα 4 ημέρες πριν το Super Cup με τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρίτος στις 12 Αυγούστου.

λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, η Εθνική Εφήβων χάνει αυτή τη στιγμή με 20 πόντους, 71-51 από την Γερμανία. Κακό τρίτο δεκάλεπτο, στο συν 10 σε αυτό το διάστημα η Γερμανία, και φαίνεται να απομακρύνεται ο στόχος της πέμπτης θέσης και της απευθείας πρόκρισης στο παγκόσμιο Under 19 του επόμενου καλοκαιριού.

μια εθνική η οποία έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις σε αυτό το τουρνουά. Στο προηγούμενο γύρο επικράτησε με 84-64 του Ισραήλ. Στην ουσία πλήρωσε ένα πολύ κακό 12-15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο με την Ισπανία στα πρώιμη τελικά, εκεί που είχε βρεθεί μέχρι και στο σύν 25 και τελικώς ιτήθηκε στο φινάλε με 69-66.

Μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ αφορά την Φενέρμπαχτσέ, η οποία έχει ολοκληρώσει την, σχεδόν έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της για τη νέα αγωνιστική σεζόν σε Ευρωλίγκα και Τουρκία. Ο Άρτουρ Ζάγκαρς αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Κίνας Zhejiang Golden Bulls και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προτάσει από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Εκείνος όμως προτίμησε το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο της κινέζικης ομάδας και έτσι για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αλλάξει ήπειρο και θα δοκιμάσει τύχη του στην Κίνα.

Ναι, του BBC βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός ή δύο guard. Γνωστή ιστορία με τον Thomas Walkup και τα όσα επεισόδια έχουν διαδραματιστεί σε αυτή την ιστορία. Τελευταίο όνομα που είχε προταθεί τις προηγούμενες μέρες για την Dubai BBC ήταν εκείνο του Valer Bab, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Villeurbanne μετά και τα πολλά οικονομικά ζητήματα πλέον που αντιμετωπίζει ο γαλλικός σύλλογος. Νέο όνομα στο τραπέζι για την Dubai που θέλει να μπει σφήνα στην Παρτίζαν είναι εκείνο του Lonnie Walker. Μια πολύ εξαιρετική περίπτωση που αποδεδειγμένα θα ανεβάσει το επίπεδο σε όποια από τις δύο ομάδες και αν πάει. Η περσινή σεζόν με τη φανέλα της Μακάμπη είχε 15,2 πόντους και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχή, σε ένα σκόρερ που το ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια στα μέρη μας. Είχε φύγει, είχε δοκιμάσει ξανά τη τύχη της του NBA, επέστρεψε και φαίνεται να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

μάτς που αναφερθήκαμε πριν, που είναι σε εξέλιξη στην Ελβετία, στην πρώτη κατηγορία Ελβετία. Η Grasshoppers άνοιξε το σκορ επί της Λουγκάνο, 1-0 το σκορ στο 24ο λεπτό. Στο 1-0 παραμένει και το Σιόν Λουκέρνη. Θυμίζω οι φιλοξενούμενοι παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό. Είναι στο 25 και αυτό το παιχνίδι. Ενώ στην Ουγγαρία η Ουίψεστ προηγείται πλέον με 3-1 της Ντεμπρετσένη στο 63ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις είναι το Σεντ Τζόσον Κιλμάρνοκ στο 4-3, όπως το είχαμε αφήσει το παιχνίδι. Οδηγείται στο φινάλε εκεί η αναμέτρηση.

Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η εκπομπή του. Θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα και εν συνεχεία θα σας κάνει παρέα ο Κώστας Ζάγιαρης. Καλή συνέχεια από μένα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρη έχει και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάου 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
0: Sport FM 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς... Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Νίκος Ζέρβας. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση εκτός αθλητικής επικαιρότητας. Νεκροί βρέθηκαν οι δύο χειριστές του ενός εκ των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Με θηλυκή νίκη 3-0 κόντρα στη Σύντρου ήταν ολοκλήρωση η ΑΕΚ το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Δύο γκολ πέτυχε ο Πίλιος και ένα ο Γιώβιτς. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον Όφη, δήλωσε στην Κοσμοτέ TV ο Μάρκο Νικολίτς. Ένα ακόμη φιλικό με την Καλλιθέα στις 8 Αυγούστου στην Όλγουιν Αρίνα έκλεισε η Ένωση που παραμένει μεγάλο φαβορί για τον Κώστιτς. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης της Γκιόρ. Δυναμικά για την απόκτηση του 27χρονου μέσου του Sporting Daniel Barganza κινείται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Αμπόλε, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Big Win Sport FM. Πιέζει για τη μεταγραφή του στη River Plate το Ορτέγκα, παραμένει στο κάδρο αριστερός μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Κορυφώνεται η προετοιμασία ενώψη Νέιμεγκεν. στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα του τρίτου προκριματικού του Conference League με την CSKA 1948 την Τετάρτη κινείται ο Παναθηναϊκός. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Κάγκουα, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. 1.600 εισιτήρια με την προοπτική για ακόμη περισσότερα εξασφάλισαν οι πράσινοι για τη ρεβάν στη Βουλγαρία στις 11 Αυγούστου. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο σημερινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο σκίφι ελαφρών βαρών. Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκίφανδρων. Η μέρα αφήξεων στον ΠΑΟ, καθώς αυτή την ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπενσί. Περηφάνεια όταν τα παιδιά μας προοδεύουν. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Το μήνυμα της ΠΑΕ για τη μεταγραφή του Κουλιαράκη στη Ρώμα. Την απάντηση του Σλοβάκου στο Περ Λιούμπομιρ Σότκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο περιμένουν στον Άρη, που παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του 21 ετών γαλλοϊβοριανού κεντρικού αμυντικού Αξέλ Γκεσάν. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Φιλιώνη για την πρόορη επέκταση της συνεργασίας του. 29χρονος γκάρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση και αναμένεται να υπογράψει νέο μέχρι το 2029 με βελτιωμένες αποδοχές. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών, που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Αύριο στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Σε συζητήσεις με τον Αμερικανό γκάρντ Λόνι Βόκερ βρίσκεται η Παρτίζαν. Ο πρώην παίκτης της Μακάμπι Τελαβίβ έχει ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και άμεσα αναμένεται να κριθεί οριστικά ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.

Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6 ελάχιστα λεπτά μετά τις 6 απόγευμα Κυριακής. Ένα απόγευμα το οποίο πολύ θα θέλαμε να είναι πολύ πολύ διαφορετικό, δίχως το πολύ σκληρό και άσχημο περιστατικό στην Ψάθα με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, δίχως τις φωτιές, δίχως πολλά πολλά πράγματα. Πρέπει κάπως να συνεχίσει η μέρα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 8 η ώρα στον Big Win Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξεταξία της εκπομπής, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Αρκετά φιλικά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Λίγη ώρα άλλωστε μετά και την φιλική αναμέτρηση, την τελευταία επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ απέναντι στην Sint-Truiden. Με το τελικό 3-0 επιβλήθηκε η ένωση της αντιπάλου της. Ουσιαστικά το τελευταίο πολύ πολύ δυνατό φιλικό προετοιμασίας. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού και μια τελευταία φιλική μάχη για την ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα λίγες μέρες πριν από το Superbet Super Cup με τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εκεί μια ευκαιρία έτσι να διατηρήσει σε πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του, δεδομένου βέβαια το ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές του Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή το Βάλβα Κηφισιά παραμένει στο 2-0 στο 71ο λεπτό. Ενώ έχει κάνει σέντρα εδώ και περίπου 9 λεπτά το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα, δίχως τέρματα οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής, ο οποίος τα έχει πάει περίφημα, μπορώ να πω, στα φιλικά προετοιμασίας του κόντρα στις ιταλικές ομάδες και δοκιμάζει και μετρά τις δυνάμεις του σήμερα κόντρα και στην Πάρμα. Τα φιλικά που κανόνισε για το φετινό καλοκαίρι στην εποχή του Βάλτερ Ματσάρη πλέον, ο Γυραιός, είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και δείχνει κάποια σημάδια που μπορούν να προκαλέσουν ενθουσιασμό στον κόσμο του, αλλά και να αφήσουν σε όλους τους υπόλοιπους έτσι μια γεύση του τι αναμένεται να δούμε με τη μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία.

αυτό το 3-0 από το πρώτο ημιχρονό κόντρα στην Σιντρούιντεν. Το πιο σημαντικό, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίρης, όπως το ανέφερε και ο Κώστας ο Κετσετζόγλου, είναι περισσότερο η αγωνιστική ετοιμότητα της ΑΕΚ. Αυτό το δέσιμο, αυτό το παιχνίδι πλέον και το πώς πατάει η ομάδα πολύ στις βασικές αρχές παιχνιδιού του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βλέπει να εξετυλίγεται στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο δουλεύει όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά βλέπει και τον Λόβρο Μάγερ να δίνει πάρα πολλά από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στην Ένωση. Μόνο κέρδη έχει προς το παρόν η ΑΕΚ από την προσθήκη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, αναμένοντας πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδος τις εξελίξεις και την κατάληξη, τη διαφαινόμενη θετική κατάληξη της υπόθεσης με τον Βιτάλης, ο οποίος εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου θα προσθεθεί στο ρόστερ και τις επιλογές του coach της ΑΕΚ, ενώ φυσικά αναμένεται και η απάντηση από τον Κώστιτς. Μιλήσαμε και με τον Γιώργο Τσακίρη χθες το βραδάκι εδώ στον Big Win Sport FM και μας έλεγε ότι έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει κάτι ως επίσημη πρόταση στα χέρια του ποδοσφαιριστή από την Ένωση, οπότε περιμένουν στην ΑΕΚ να δουν την διάθεση και την πρόθεση του Κώστιτς να ζυγίσει και αυτό στα δεδομένα και να ενημερώσει στη συνέχεια τους κυτρινόμαυρους για το ενδεχόμενο τελικά να καθίσουν στο τραπέζι, να τα πούν λίγο περισσότερο και με περισσότερες λεπτομέρειες με πιθανή συνεργασία τους για τη νέα σεζόν

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Τα ψηλό είπαμε λίγο για την ΑΕΚ, η οποία ήταν η μοναδική έτσι από το Big Four που είχε αγωνιστική υποχρέωση για σήμερα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την δική του προετοιμασία και στρέφει το ενδιαφέρον του πλέον στα προκριματικά του Champions League. Προκριματικά Europa έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, προκριματικά Conference έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Εννοείται και αργότερα μέσα στην ημέρα οτιδήποτε προκύψει από το ρεπορτάζ όλων των ομάδων θα σας μεταφερθεί άμεσα από την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, είτε αφορά κάτι αγωνιστικό, είτε αφορά οτιδήποτε μεταγραφικό και οποιαδήποτε εξέλιξη. Με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να καταφέρει την σπουδαία μεταγραφή, θα είναι σπουδαία εφόσον ολοκληρωθεί, του Μπραγκάνσα από την Sporting Λισαβόνας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα του ρεπορτάζ που έχει μεταφέρει από νωρίς το μεσημεράκι και ο Γιώργος Τσανάκας για τους Ερυθρόλευκους που μπαίνουν γερά στο κόλπο για την μεταγραφή του Πορτογάλου μέσω επιθετικού. Και είναι μια υπόθεση που αναμένεται να κλείσει σχετικά άμεσα τις επόμενες ημέρες με την έναρξη και της νέας εβδομάδας.

Ένα στα πολύ πιο φρέσκα κουλούρια, κάτι το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και ανέβηκε πριν από ελάχιστα λεπτά και στο sportpavlefm.gr, αφορά την πληροφορία που μας μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο ρεπόρτερ μας εδώ στον Big Win Sport FM, για τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Vinicius Souza, βάσει και του ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου και όσων αναφέρουν στην Γερμανία. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Vinicius Souza, τον 28χρονο κέντρικο χαφ της Wolfsburg. Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο πρώην άσος των Flamengo Espanyol Sheffield United είναι ένας από εκείνους που φέρονται να βρίσκονται αρκετά ψηλά στην μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο sportpavlefm.gr και να δείτε τον κύριο Vinicius Souza και σε δράση με όλα όσα προφανώς έχουν δει και στον Ολυμπιακό, τους αρέσουν και γι' αυτό έχουν αποφασίσει να δουν λίγο την περίπτωσή του πιο προσεκτικά.

ιδιαίτερη μεταγραφική ηρεμία. Το συγκεκριμένο μέτωπο των υποθέσεων όχι ότι έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, απλά επικρατεί λίγο μια ησυχία τις τελευταίες ημέρες με την ομάδα άλλωστε να έχει ρίξει το βάρος της και στην πάξη, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν τρέχουν παράλληλα μεταγραφικές υποθέσεις. Σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα ο Kings Kangwa, ο οποίος ενσωματώνεται πλέον και εκείνος στα πλάνα του Jacob Nistrup. Να υπενθυμίσουμε ότι λόγω της συμμετοχής του με τη Χάπο Ελμπεσεβά σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν μπορεί να τον έχει ο Παναθηναϊκός διαθέσιμο τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια στα υπόλοιπα παιχνίδια του, δηλαδή στον τρίτο προκριματικό του Conference League αλλά και στα playoffs. Ο Kings Kangwa θα φορέσει την πράσινη φανέλα και θα μπει στο γήπεδο για να παραστεί επίσημα σε μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη League Phase και μετά. Έτσι είναι οι κανονισμοί της UEFA και εφόσον ο Παναθηναϊκός στις επαφές με τον παίκτη του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε πρόβλημα να παίξει στα μάτς της Χάπο Ελμπεσεβά με την Βικινγκούρ, εκείνος το έκανε, βοήθησε την πρώην ομάδα του, μάλιστα πριν φύγει στο τελευταίο του μάτς στη Ρεβάνς είχε κάνει και μια assist για να βοηθήσει τη Χάπο Ελμπεσεβά, οπότε την αποχαιρέτησε, φοράει τα πράσινα, αλλά θα πρέπει να περιμένει να βρεθεί ο Παναθηναϊκός καλώς εχόντων των πραγμάτων στη League Phase του Conference League για να είναι και εκείνος μέλος των σχεδίων του Nistrup στην ευρωπαϊκή περιπέτεια των πράσινων μέσα στο χειμώνα.

Και ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα μεταγραφικά του και στα αγωνιστικά. Περιμένουμε φυσικά στις 4 του Αυγούστου και την πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου για το κομμάτι της νέας Τούμπας. Στα κομμάτια της επικαιρότητας πάντως και στο κομμάτι των μεταγραφών υπάρχει αναμονή για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί στη Θεσσαλονίκη. Ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος συμφώνησε πλέον με τον ΠΑΟΚ, οπότε προστίθεται στο ρόστερ του Αλέσιο Λύση. Είναι μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να φτάσει και ο Λουσέ στην Θεσσαλονίκη για να γίνει και εκείνος πλέον επίσημα μέλος του ΠΑΟΚ. Περιμένουν εξελίξεις στον δικέφαλο του Βορρά σε αρκετά κομμάτια ακόμα. Ακούσαμε και χθες γενικότερα την πολύ κακή τροπή που πήρε την υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ με το χειρουργείο που αναγκάζεται να κάνει για να ξεμπερδέψει μια και καλή από το πρόβλημα, το οποίο τελικά δεν απέφερε καρπούς η απόφαση για να ακολουθεί συντηρητική αγωγή, ενώ φυσικά υπήρξε και μια ανάρτηση έτσι. Ο ΠΑΟΚ θέλησε να εκφράσει την υπερηφάνεια του για την εξέλιξη της καριέρας του Κωνσταντίνου Κουγεράκη. Υπενθυμίζουμε, από εχθές αργά το βραδάκι η Ρώμα τον έχει ανακοινώσει ο 10ος Έλληνας, ο οποίος θα γίνει Ρωμαίος, φορά τα τζαλορώσι χρώματα και θα συνεχίσει στη Serie A. Η μετακίνησή του από τη Wolfsburg, η οποία υποβιβάστηκε στο φινάλι της περασμένης σεζόν, κόστησε 15 συν 3 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, στα φιλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, είδα και τρίτο γκολ της Βάλβακ. Ναι, σωστά το είδα και είναι και τελικό πλέον. Το 3-0 η φιλική ήττα της Κηφισιάς από τη Βάλβακ με 3 τέρματα από τους Ολλανδούς. Ήττα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Το 0-0 παραμένει στο Πάρμα Ηρακλής, στο άλλο ματσάκι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα με τους περισσότερους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους στα φιλικά παιχνίδια έλαβαν χώρα χθες. Σήμερα έχει σχετικά πιο λίγα για βράδυ Κυριακής. Βλέπω βέβαια και ένα Μπέρνλι Τωρίνο σε εξέλιξη 0-1 για την Ιταλική ομάδα και ένα Τραμπζονσπορ Ουντινέζε 1-0 για τους Τούρκους απέναντι στους Ιταλούς. Έχει πιο μετά και ένα Γκένκ Τβέντε, Γαλατά Σαράι Ρεν και Άσκολη Λάτσιο σε σχέση με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Πολύ πιο αντιεμπορικά, αλλά υπάρχει και το Premier League Summer Series, το γνωστό πλέον τουρνουά υπό την αιγίδα της Premier για το καλοκαίρι, για τις αγγλικές ομάδες. Υπάρχει το Wrexham Sunderland, η Wrexham η οποία είναι εντυπωσιακή το φετινό καλοκαίρι, έχει πάρει πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία, okay, κοιτάζοντας μόνο το αποτέλεσμα, οι εντυπώσεις κάπως είναι θετικές, αλλά δεν θα έπρεπε σε αυτό το σημείο του καλοκαιριού, στην προετοιμασία της ομάδας, να υπάρχει τόσο μεγάλη βαρύτητα στο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας του Rob McElhenney και του Ryan Reynolds, του Χολιγουντιανού, είναι πολύ πολύ καλή. Η Wrexham λοιπόν κοντράρεται με τη Sunderland στις 7 και η Liverpool το βραδάκι 11 η ώρα Ελλάδος θα παλέψει απέναντι στη Leeds. Η Liverpool του Άντωνι Ραόλα.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα.
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση νωρίτερα στον αέρα πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλήρωμα που κατάφερε να εκτελέσει η αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου και να ενημερώσει τις αρχές είναι ο Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Χωρίς τις αισθήσεις τους, ανασύρθηκαν από το δεύτερο ελικόπτερο ο χειριστής ρουμανικής καταγωγής και ο συντονιστής ελληνικής καταγωγής. Τα ελικόπτερα μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, το καθένα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Μετά το περιστατικό, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή έχουν καθυλωθεί βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεωτέρας. Αυτή τη στιγμή από εναέρια μέσα επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Ανεξέλεγκτο μένεται το μέτωπο της φωτιάς στον οικισμό Κρύο Πηγάδι, βόρεια της Ψάθας, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα τον οικισμό. Νωρίτερα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες δύο σπίτια που βρίσκονταν έξω από τον οικισμό. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβέστες και στον Άγιο Νεκτάριο, που έχει στηθεί ένα τείχος για να μην περάσουν οι φλόγες στην περιοχή των Βιλίων. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση και στην ανατολική πλευρά του νησιού σε Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ υπάρχει και ένα μέτωπο δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ξεκίνησε εχθές το βράδυ από την περιοχή Πάστρα, συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ένα 44χρονος ημεδαπός. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην Υπουργός Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 6:30. Μπορείτε να δείτε και στο sportpavlefm.gr αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό θέμα από όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και δυστυχώς δεν αφορά τον αθλητισμό, σχετικά με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, τον ένα χειριστή από τη Ρουμανία και τον Έλληνα μεταφραστή έπειτα από την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, των πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Υπήρξε αυτή η τραγωδία η οποία έχει στιγματίσει την σημερινή Κυριακή.

0: Σε μια μέρα πάντως και σε ένα χρονικό σημείο της ημέρας που η επικαιρότητα επιτάσσει έτσι σε εισαγωγικά αρκετή η ΑΕΚ μετά το φιλικό προετοιμασία στη στο τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους με τη Συντρούιντεν, τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, όλα τα σχόλια και το ρεπορτάζ που ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM. Μπορείτε επίσης να δείτε και στο sportpavlefm.gr και το σχόλιο του απεσταλμένου μας, του Νίκου Τζαλίδη, από την Ολλανδία για όσα έδειξε η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό με την Συντρούιντεν. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη είδηση αφορά τον Βιτάλης, ο οποίος φαίνεται πλέον πως προβάρει τα κυτρινόμαυρα της Ένωσης. Έμεινε εκτός αποστολής της Γκιόρ, κάτι που ουσιαστικά δείχνει και προετοιμάζει την ΑΕΚ για τη νέα προσθήκη στο ρόστερ της. Έμεινε εκτός πλάνων για την αποψινή αναμέτρηση της Γκιόρ για το πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Ο ποδοσφαιριστής, ο 24χρονος διεθνής μέσος, το μάτς είναι με την Νιρεγκάσα, με τη δεύτερη. Πάντα βάζω στίχημα τον εαυτό μου, νεάρχε, να τα πετυχαίνω όλα με την πρώτη. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να κάνω με τις γλωσσοδέτες. Λοιπόν, Νιρεγκάσα. Ναι. Η πρώτη είναι η σκέψη.
1: Σωστή.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σκέψη που κάνεις είναι σωστή, αυτό να
0: ξέρω. Η πρώτη σκέψη. Ωραία, θα το έχω υπόψη μου. Λοιπόν, για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας θα ήταν αυτό το παιχνίδι. Έμεινε εκτός ο Μίλαν Βιτάλης. Κάτι που δείχνει και αυτή τη στιγμή πως πολύ πολύ άμεσα θα γίνει παίκτης της ΑΕΚ.

Λοιπόν, το Πάρμα Ηρακλή στο φιλικό προετοιμασία παραμένει δίχως τέρματα. Είναι στο 0-0 ο γυραιός με την Ιταλική ομάδα. Ωστόσο, και ο Ατρόμητος αυτή την ώρα έχει φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία. Ένα φιλικό το οποίο έπρεπε να αλλάξει ώρα διεξαγωγής και αντίπαλο. Είχε ανακοινώσει ο Ατρόμητος από τις προηγούμενες ημέρες την αναγκαστική αλλαγή που σημειώθηκε. Οπότε για σήμερα αντιμετωπίζει η ομάδα του Περιστερίου την ανόρθωση σε φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό live streaming το οποίο έχει αναρτηθεί και στο sportpavlefm.gr για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται και χτίζεται η ομάδα του Κέρκες για την νέα αγωνιστική περίοδο. Φυσικά, εχθές το βράδυ εδώ στον Big One Sport FM μετέφερε και ο Μανώλης Μουσουράκης την πληροφορία για την νέα μεταγραφή του Ατρόμητου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Μανώλη μας, ο Λίρατζης, ο Λευτέρης Λίρατζης, θα γίνει πολύ σύντομα κάτοικος Περιστερίου για να έτσι δυναμώσει τη δεξιά πλευρά της αμυντικής γραμμής του Ατρόμητου και μαζί με τον Μουντέ να αποτελέσουν ένα τρομερό δίδυμο δεξιών μπακ.

για τους πολύ πολύ λίγους που μάλλον θα έχουν απομείνει, που δεν θα γνωρίζουν ότι ο Χρήστος Τζόλης εχθές το βραδάκι αργά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal σε κανονικό φιλικό προετοιμασίας επί ισπανικού εδάφους απέναντι στην Τζιρόνα. Ο Χρήστος Τζόλης, η μεταγραφή 40 εκατομμυρίων από τον Μικέλ Αρτέτα, βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά ως μέλος των πρωταθλητών Αγγλίας έπειτα από την ασίστ που είχε κάνει σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σε εγκαταστάσεις Arsenal πριν από μερικές μέρες. Τον αποθέωσε και ο Μικέλ Αρτέτα για όσα ήδη καταφέρνει στις ημέρες προετοιμασίας και στις προπονήσεις και στη δουλειά που γίνεται εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο Kai Havertz μίλησε για εκείνον και ο Benjamin White μίλησε για εκείνον. Λοιπόν, ο Γερμανός επιθετικός, ο οποίος η αλήθεια είναι προσπάθησε αλλά και εκείνον τον πήρε κάπως η μπάλα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο φετινό Μουντιάλ, είπε ότι όλοι είδατε στο μάτς με την Τζιρόνα πόσο ποιοτικός είναι, το απέδειξε από την πρώτη στιγμή. Τον είχα δει και πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα που τον γνώρισα και από κοντά, είναι και φοβερός χαρακτήρας και ποδοσφαιριστής top επίπεδου. Αυτά ήταν τα λόγια του Kai Havertz, ενώ ο Benjamin White είπε πως είναι τρομερός ο Χρήστος Τζόλης, ήρθε και από τις πρώτες μέρες σε όλα τα τεστ δυνάμεων και αντοχής στις προπονήσεις, μας έχει νικήσει όλους. Προσαρμόζεται φοβερά και είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας.

Στα υπόλοιπα σημαντικά από αγγλικής πλευράς, εφόσον ασχοληθήκαμε και με την Arsenal, νομίζω ότι είναι η αναμονή στην οποία βρίσκεται η Chelsea για να κάνει και το hat-trick των ανακοινώσεων. Πρώτος ήταν ο Λακρουά πριν από ένα τετραημεράκι, νομίζω είναι Κυριακή, την Πέμπτη ανακοινώθηκε. Έπειτα εχθές ο Ντάνι Ουέλμπεκ το απόγευμα, και τώρα έχοντας ολοκληρώσει πλέον και τα ιατρικά, έχοντας υπογράψει και το συμβολαιό του, ο Τζόρνταν Χέντερσον ίσως μέχρι το βραδάκι να είναι και αυτός επίσημα μέλος της Chelsea. Ο Ουέλμπεκ, παρά το προχωρημένο ποδοσφαιρικά ηλικιακό του επίπεδο, αν και δεν τον έχει ενοχλήσει αυτό καθόλου, έδειξε και με την Brighton τα τελευταία χρόνια πόσο σημαντική είναι η εμπειρία που κουβαλάει για να τελειώνει σωστά τις φάσεις και να δώσει τα γκολ. Και ο Χέντερσον νομίζω θα υπογράψει για 2 χρόνια. Υπενθυμίζω, ήταν μέλος της Brentford. Είχαν συμφωνία κυρίων από το περασμένο καλοκαίρι ότι φέτος θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος. Έμεινε και πηγαίνει στο Λονδίνο με τραυματισμένο χέρι, καθώς έχει ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον καρπό. Από εκείνη την καθμένο χέρι, καθώς έχει ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον καρπό. Από εκείνη την κάφα που,

Λοιπόν, μια κακή είδηση σε ό,τι αφορά και την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο EuroBasket της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 18 ετών. Η εθνική εφήβων λοιπόν ιτήθηκε με βαρύτατο σκορ, με πολύ μεγάλη διαφορά, 99-69 από την αντίστοιχη της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να μείνει πλέον η γαλανόλευκη εκτός παγκοσμίου κυπέλου της κατηγορίας Under 19, δηλαδή κάτω των 19 ετών, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Τσεχία. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και το match report στο sportpavlefm.gr, να δείτε πως οι εφηβοί μας δεν τα κατάφεραν κόντρα στα Πάντσερ και ιτήθηκαν σχεδόν με 100 πόντους, με μεγάλη ήττα, μεγάλο το σκορ για την εθνική μας ομάδα. Αλλά η πιο σημαντική είδηση από αυτό είναι το ότι δεν θα καταφέρουν οι πιτσιρικάδες να βρεθούν στο παγκόσμιο της επόμενης σεζόν του επόμενου καλοκαιριού.

Λοιπόν, ημίχρονο δίχως τέρματα στο ματς της Πάρμα με τον Ηρακλή, με τον Γυραιό να κοντράρεται με ακόμα μια ιταλική ομάδα για να διαπιστώσει και το επίπεδο ετοιμότητάς.

αλλά και γενικότερα πόσο ανταγωνιστικό πρόσωπο μπορεί να βγάλει απέναντι σε ομάδες που προφανώς τον δοκιμάζουν και τον προετοιμάζουν για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια της Στίχημαν Super League εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, που θα βρουν το σύνολο του Βάλτερ Ματσάρη στην πρώτη κατηγορία. Μπορείτε να δείτε και το παιχνιδάκι αυτό από το live streaming το οποίο προσφέρει και το YouTube της Parma. Ο Ιταλικός Σύλλογος μέσω διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Για να μην ψάχνεστε, υπάρχει και αυτό στο sportpavlefm.gr, όπως και το ματσάκι της Κηφισιάς, το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέ, του επιλανδικού εδάφους. Μπορείτε να διαβάσετε εκεί πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα για την ομάδα των Βορείων Πραστίων και ιτήθηκε 3-0 από την Βάλβαϊκ. Υπενθυμίζω πως η Κηφισιά τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό θα έχει ως έδρα.

0: και μπορεί να έχει περάσει γενικά στα ψηλά, να μην του έχει δοθεί τόσο μεγάλη βαρύτητα του ζητήματος που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα με τις σκέψεις τις οποίες είχε κρατήσει όχι μόνο στο δικό του κεφάλι, γενικότερα τις έντριχες διαδικασίες, αλλά το έκανε κρυφά από όλους και από όλα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει πάρει επίσημα πίσω την προσπάθεια για ένα πλάνο το οποίο θα υπήρχε, βάση του οποίου θα υπήρχαν ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τι σημαίνει αυτό? Θα παραχωρούσε μέρος των δικαιωμάτων της διοργάνωσης, που για κάποιο λόγο εκείνος σκέφτηκε ότι μάλλον μπορώ ως πρόεδρος της FIFA εγώ να πουλήσω κομμάτι της διοργάνωσης, άσχετα από ότι ίσως να ανέφερε η FIFA σε επίσημες τοποθετήσεις της ότι δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να τεθεί ζήτημα πώλησης του Μουντιάλ. Όλες οι μεγάλες συνομοσπονδίες αντέδρασαν, κατάφεραν μέσα σε ελάχιστες μέρες να συσπηρωθούν και με τις ομοσπονδίες τους όλες να γυρίζουν την πλάτη στον Τζάνι Ινφαντίνο, να τίθεται πλέον ζήτημα προεδρίας στην FIFA. Όλες οι συνομοσπονδίες πλέον έκαναν λόγο για ανάγκη να διερευνηθεί η διαχείριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από τον Τζάνι Ινφαντίνο. Όλες πλέον ψάχνουν τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να αναλάβει τα ενία της FIFA. Μόνο το Κατάρ, αλλά νομίζω για πολλούς και γνωστούς και διάφορους λόγους και για λόγους της σχέσης, των σχέσεων που έχουν με τον, που έχει με τον Ινφαντίνο, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Κατάρ ήταν κάπως λίγο πιο διπλωματική από ό,τι το έκαναν όλες οι υπόλοιπες. Μάλλον δεν κατάλαβαν τη σημασία του πράγματος και απλά χαιρέτησαν την απόφαση του ισχυρού προέδρου, του ισχυρού άνδρα της FIFA, να πάρει πίσω το πλάνο το οποίο σκεφτόταν. Πριν από 1-2 μέρες είχε βγει στην επιφάνεια κανονικότατα το έγγραφο με το οποίο ο Ινφαντίνο εξέταζε ήδη το Μουντιάλ 64 ομάδων. Και όχι για κάποιο μακρινό μέλλον, για την αμέσως επόμενη.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα.
11: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
14: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
15: Άσε, στάζει.
14: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
15: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
16: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
17: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
18: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
19: Τηλέφωνο 2610-527-588.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
18: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel G's. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
19: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, ακύλα.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM. Πάντα πρωταθλητής για πάντα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με μία-δύο ακόμη περιπτώσεις την απόκτησή του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι για τον play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης με την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ, πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Αυτά που φαίνονταν αρκετά πέρσι φέτος δεν θα είναι, τόνισε. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ίντρουιντεν για την ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πεν Ράις, για τον οποίο ενδιαφέρονται Ρέιντζερς και Μπέρνλι. Τα τελικά του πλάνα για το αυριανό παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βόλσμπουργκ, Βενίσιους Σόουζα, πάντα στα υπόψη ο μέσος της Sporting Μπραγκάνσα. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο πατριώτης του δεξιός μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί. Με μοναδικούς απόντες στους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Άντερλεχτ. Τρία μετάλλια ο απολογισμός των Ελλήνων αθλητών στο χθεσινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπιλασία στο Βαρέζε. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδαζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών. Χάλκινο η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών. Ενώ τρίτος ήταν ο Στέφανος Ντούσκος στο τελικό του σκύφανδρων. Στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη έρχεται σήμερα ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για τριετές συμβόλαιο βρίσκονται οι κίτρινοι. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τροματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβάν Νίβ Ελιάση ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0. Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλβα και Φυσιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς με τον Γιουσέφ Ελαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Στην έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Εφήβων κατετάγει η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών το 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση. Νεκροί βρέθηκαν οι 2 επιβαίνοντες του ενός εκ των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν χθες το μεσημέρι στον αέρα και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Πρόκειται για έναν Έλληνα μεταφραστή και έναν Δανό χειριστή. Ελαφρά τραυματίες οι χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης. Καλή σας νύχτα.

είσαι στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήθρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Σήμερα παρέα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Νίκο Παγκάκη θα πάμε μέχρι το ξημέρωμα να τα πούμε. Έχει ρεπορταζάκι, έσκασε και είδηση, δυνατή, δεν θα έχετε παραπονό. Τώρα το βράδυ και θέλω να τη συζητήσουμε γιατί θέλω την άποψή σας για το ποιόν του παίχτη. Θα σας πω εγώ το ρεπορτάζ τι πρόκειται να γίνει και τι έχει γίνει. Θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες που θέλετε για τον Λιβάν Γκαρσία. Και περιμένω βέβαια να τα συζητήσουμε και στο τηλέφωνο. Στο 210-95-79-283-284-285. Υπάρχει εναλλακτική των μηνυμάτων που πάντα παίζουμε μπάλα παρέα συμπαίκτες σε αυτό το επίπεδο. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να γυρίζετε τώρα το ποτάκι σας, άλλοι μπορεί να βγαίνετε, άλλοι μπορεί να είστε διακοπές και να μην ακούτε, και άλλοι μπορεί να ακούτε, όπως γίνεται συνήθως, γιατί η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ στον Big Win Sport FM. Και μάλιστα σε μία εβδομάδα που αρχίζουμε πάλι με Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες βέβαια διάφορα πραγματάκια, αλλά για τον Παναθηναϊκό. Και επειδή με ρωτάτε, θα αρχίσω με ένα μήνυμα για ένα φίλο. Θα σας πω και για τον Φώτιο Ιωαννίδη. Τι ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί με ρωτάτε για συνέχεια τι γίνεται με τον Φώτιο Ιωαννίδη. Μου έχετε στείλει 500 μηνύματα τι γίνεται με τον Φώτιο Ιωαννίδη. Επειδή έκλεισε και το Instagram του κτλ.

0: Νίκο Φαγάκης με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Για να αρχίσω λοιπόν, η είδηση ημέρας είναι ο Λιβάν Γκαρσία βέβαια, και θα τα πούμε. Απλά θα ξεκινήσουμε με τον Ιωαννίδη. Τώρα έχω και φίλους στις γραμμές. Να σας δώσω δύο λεπτά για το ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε. Καταρχάς για τον Ιωαννίδη δεν μου προκύπτει εμένα από πουθενά ότι υπάρχει θέμα Ολυμπιακού. Μου έχετε στείλει 100 μηνύματα. Έκλεισε τα social του, όχι για τον Ολυμπιακό. Έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό, κατά καιρού σε παρασκήνια κτλ. Επαναλαμβάνω, εμένα δεν μου προκύπτει πουθενά ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αντίθετα, ξέρω ότι υπολογίζεται Sporting κανονικά. Για τα social του ανθρώπου ιδιωτικά είναι τα social, ότι θέλει τα κάνει ο καθένας. Έχει τους λόγους του. Τώρα, πάμε για τον Λιβάν Γκαρσία να τα πούμε λίγο. Έσκασε μια είδηση σήμερα στα ελληνικά μιμιέ για τον Λιβάν Γκαρσία, φίλοι και φίλες, και είναι αληθής. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση του Λιβάν Γκαρσία. Έχει μιλήσει με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάν Γκαρσία. Έχει μιλήσει με τον παίκτη. Ο παίκτης δεν είναι αρνητικός υπό προϋποθέσεις για να έρθει στην Ελλάδα. Μιλάμε πάντα για δανεισμό, έτσι από αυτό το πρίσμα. Σε πρώτη φάση, με κάποια οψιόν υποθέτω. Μιλάμε για ένα παίκτη που έδωσε 23 εκατομμύρια ευρώ η ομάδα του να τον αποκτήσει. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Γιατί άκουσα διάφορα ότι κάποτε να τραυματίσει τα λοιπά. Καλά, και ο Κρίσιας κάποτε να τραυματίσει. Είναι καλά το παιδί, δεν λέει κάτι αυτό. Είναι πάντως πλήρης ο αγωνιστικός ρυθμός. Επαναλαμβάνω. Και σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει. Γιατί, θα σας πω και το γιατί ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό όμως. Έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεξί εξτρέμ. Αν θυμάστε, έλεγα και στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, νομίζω, στο Βάιο Τσούτσικα, ότι έχει προτεραιότητα το εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό. Τα θυμάστε, τα θυμάστε. Γιατί έλεγα ότι έχει προτεραιότητα το εξτρέμ? Γιατί θέλει ένα παίχτη που να παίζει στο 4-4-2 ή όταν παίζει με δύο φόρ, τέλος πάντων, να παίζει πίσω από το φόρ διπλά. Και θέλει και να έχει ένα ακόμα παίκτη εκεί, μαζί με τον Τετέι και τον Ραστόντερ και τον Τέσσερς, που είχε ευχάριστα μαντάτα, γιατί ο Τέσσερς, παιδιά, ήταν στην Ολλανδία, ανεβάζει στροφές και τελικά θα επιβεβαιώσει τον εαυτό του με τον τρόπο που δούλεψε και θα γυρίσει νωρίτερα στην ομάδα, θα πάει για το παιχνίδι των play-off το πρώτο, καταλαβαίνω, το 20 Αυγούστου, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός βάζει μία, για μένα, ένα πολύ δυνατό παίκτη στη μηχανή του. Με άλλα χαρακτηριστικά. Ντούκι, γρήγορο στο χώρο, γκολτζής. Από το Ραστόντερ που έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Και άλλου τύπου. Από τον Τετέι που είναι πιο γρήγορος και παίζει και δεύτερος και δεξί. Και δεξιά αν το χρειαστείς. Και στο χώρο πιο δυνατά. Και τώρα έχεις και τον Λιβάν Γκαρσία. Που στην ΑΕΚ το χρησιμοποιούσαν και ως επιθετικό. Αλλά ο Λιβάν Γκαρσία έρχεται στο Παναθηναϊκό για να παίξει ως εξτρέμ. Μόνο που είναι ένα εξτρέμ που έχει βάλει 10 γκολ στη Ρωσία. Έχει τον γκολ πιο εύκολα από άλλα εξτρέμ. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, εάν το επόμενο 48ωρο, που είναι σημαντικό, και αύριο θα έλεγα σημαντικότερο, κλείσει αυτό τον παίχτη, καταλαβαίνετε ότι φανταστείτε να έχει μια μηχανή μπροστά με Γκαρσία δεξιά, Αντίνο αριστερά, Γιάνγκουση από πίσω, στην κορυφή για παράδειγμα το Ντέσσερ ή το Ραστόντερ. Ή φανταστείτε να παίζει με δύο μπροστά και να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που σας είπα. Και να έχει ένα οχτάρι, γιατί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει για οχτάρι ποιοτικό, το οποίο θα έρθει και θα έχει και δημιουργικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, πάει ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει ήδη πάρα πολλές υπερβάσεις φέτος και οι υπερβάσεις γίνονται για καλό, δηλαδή πληρώνει ήδη και στις ομάδες για να φέρει καλούς παίκτες. Δεν έχουν προλάβει να μπουν αυτοί οι παίκτες στο πετσί του ρόλου για διαφορετικούς λόγους. Ο Πένια είναι καινούριος. Πρώτη φορά είδαμε να παίζουν ο De Vrij μαζί με τον Van Drongelen και ουσιαστικά δεύτερη, δυόμιση, ο De Vrij με το Ντουμπά. Δεξιά δεν είναι ο Καλάμπρια, είναι ένα στοίχημα του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας που έχει έρθει από το Λεβαδιακό με εξαιρετικά στοιχεία, αλλά είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, να το πω σε μεταφορικά, εκτός Βιωτίας, έτσι. Και αυτός θα ανέβει μέσα από τον Παναθηναϊκό με το βάρος φανέλας. Μπροστά έχει ένα διαφορετικού τύπου αμυντικό χαφ, ένα εξάρι, τον Καμαρά. Ο Γιάνγκουσης φέτος παίρνει τα πάνω του, Αντίνο φέτος παίρνει τα πάνω του, από ό,τι φαίνεται. Ήρθε ο Ραστόντερ, μάλλον τεχνικά χαρακτηριστικά επιθετικά, από το Τετέι. Και έχει και δεξιά το Ζαρουρί, έχει τον Μπελίστρι που τώρα μπήκε και μπαίνει. Υπάρχουν και ενδιαφέρον ίσως από κάποιες ομάδες, θα το δούμε. Και ξαφνικά σκάει και ο Γκαρσία. Οπότε φορτώνει πάρα πολύ την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και θα σας πω ότι μέσα σε όλα αυτά έχει πάρει ένα παίκτη που είναι εξαιρετικός στις assist και στα goal. Βγήκε στο Hall of Fame της Hapoel και ήρθε στο Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν και άλλες ελληνικές ομάδες. Γενικά φέτος ο Παναθηναϊκός βγαίνει νικητής στις κόντρες του με τις ελληνικές ομάδες, να το πούμε γι' αυτό. Συγχωρείτε. Και ο Παναθηναϊκός ξαφνικά γεμίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θα πάει και για οκτάρι και έχει πάρει. Το έχουμε πει αυτό την πρώτη στιγμή που έγινε. Γιατί υπήρχαν σενάρια, όχι τώρα δεν θα πάρει άλλο οκτάρι κτλ. Αν δεν βρει, δεν θα πάρει. Αν δεν βρει αυτό που θέλει. Αλλά εδώ έφερε παίχτη οκταροδεκάρι του Νεκουάγκουα και μασίσει και γκολ. Σου φαίνει και το Λιβάι, μπαίνει και ο Ντέσσερς και η ομάδα φορτώνει πολύ μεσοεπιθετικά. Φορτώνει και μεγαλώνει τον εσωτερικό ανταγωνισμό, φορτώνει. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο τίμιο. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει τόσο καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός και είναι απολύτως λογικό για κάποιον που ξέρει ποδόσφαιρο. Εγώ το περίμενα. Πήγαινα στο Ολυμπιακό Στάδιο και μου έλεγε ο κόσμος έξω από το γήπεδο για το παιχνίδι που έκανα τον πάγκο. Και μου έλεγε ο κόσμος στο γήπεδο: ρε Νικόλα, τριάρα σήμερα, τεσσάρα. Και λέω: ρε παιδιά, πού τα βλέπετε αυτά. Μια ομάδα που χάνει την έδρα της, ρίχνει τέσσερα σφαίρες βάρος, είναι δουλεμένη καιρό. Δεν λέω ότι είναι μεγαθύριο, αλλά ήρθε να πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Αν στραβώσει κάτι, σου στραβώνει το παιχνίδι. Μπήκε λοιπόν το πρωτοκόλ και άλλαξε όλο το momentum του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο πικ του, έχει απουσίες σε σημαντικά. Ωραία, παίζει ο Τσάπρα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το στυλ του Ιμπεκτούρα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλο το στυλ του. Κάτσε όμως, περίμενε. Πιο έμπειρος είναι ο Καλάμπρια. Ο Τσάπρας τώρα μπαίνει στο κόλπο. Ο Κυριακόπουλος παίζει σερί, δεν υπήρχε αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν θα έρθει τώρα. Ο Κυριακόπουλος έχει πάει σερί. Προπονήσεις, προετοιμασίες. Δεν νομίζω ότι είναι άλλος παίκτης που έχει παίξει τόσο πολύ σερί. Όλοι οι άλλοι έχουν κάνει κύκλο. Σε όλα τα φιλικά, σε όλα τα επίσημα. Και έβαζε, αν θυμάστε, τον Μπινιάρη να τον αριστερά τον ξεκουράζει. Για να μην τον κάψει. Διαχείριση κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι έτοιμη ομάδα, δεν έχει μάθει ένα στον περίοδο του άλλου. Δεν έχουν δέσει ακόμα. Μην τρελαινόμαστε. Αυτή την εποχή μετράει το αποτέλεσμα. Δεν μετράει, παιδιά. Η πρόκριση μετράει. Δεν μετράει τον αποδόσφαιρο ποδόσφαιρο και να κάνουμε όλοι ανοιχτό το στόμα. Πιστεύω ότι με αυτόν τον προπονητή που είδα, ένα προπονητή επιτέλους παρεμβατικό, να διαβάζει σωστά το μάτς και του βγήκαν όλες οι αλλαγές, χωρίς να τα μεγαλοποιώ ή τα θεοποιώ τα πράγματα. Εγώ τον έχω δει και στην προετοιμασία. Τόσο καιρό δεν σας έχω πει κάτι. Γιατί δεν θέλω να λέτε, άρε Νικόλα, τι μας λες και τα βγάζει όλα καλά στην προετοιμασία κτλ. Καταρχάς, στην προετοιμασία συνήθως είναι καλά. Σκεφτείτε το μυαλό σας σε μια προετοιμασία. Καινούργιοι παίκτες, καινούργια ομάδα, καινούργια προσπάθεια, καινούργια χρονιά, νέοι προπονητές. Συνήθως γίνεται θετικό κλίμα. Δεν λέει κάποιος κάτι ψέματα. Και πολλές φορές, ακόμα και με τον Βιτόρια που δεν πήγε καλή ομάδα, στα μάτια μας εκεί, από τα τρεξίματα και τη δουλειά που γινόταν, φαινόταν καλά. Αλλά στα επίσημα και στα φιλικά, φαινόταν ότι η ομάδα δεν παρήγαγε. Τώρα η ομάδα φαίνεται ότι παράγει, κάνει ευκαιρίες. Ακόμα κυρίως από τα πλάγια, όχι από τον άξονα. Γι' αυτό χαίρομαι κι εγώ που έρχεται ο Κάγκουα, που ανεβαίνει ο Γιάνγκουσιτς, που υπάρχει όταν μπόρδα με άλλα χαρακτηριστικά και χαρακτήρα και που θα σου φέρει και ένα οχτάρι δημιουργικό για να πάρει πολύ περισσότερη δημιουργία. Και ξαφνικά δεν είναι πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός όταν έρθουν όλοι αυτοί πίσω, παιδιά. Παρεμπιπτόντως να σας πω, επειδή είδα και τον έξω τα αποδυτήρια τον Ιταλό, δεξιό, οπισθοφύλακα του Παναθηναϊκού, που κάνα μια συνέντευξη για το μονομπάλα το καλοκαίρι, τον Καλάμπρια, μου είπε: Νικόλα, σε 15-20 μέρες γυρίζω. Τόσο το βλέπει αυτό, τόσο το έχουν πει γιατί δεν ξέρω. Το παιδί, φανταστείτε, γυρίζει και ο Καλάμπρια. Οπότε πόσο γεμάτο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, με δύο παίκτες σε κάθε θέση και σε κάποιες θέσεις περισσότερες. Βέβαια πρέπει και να φύγουν παίκτες. Απ' την άλλη. Ο Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στη Μόσχα, γενικά. Έτσι. Έπαιξε πάρα πολύ, για όλους όσοι μπορεί να μου πούν διάφορα. Είχε πάρα πολλές εμφανίσεις, 10 γκολ, 48 εμφανίσεις νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 5 assist. Σταθερότητα, την Ελλάδα την ξέρει, άρα δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί. Έρχεται και μπαίνει απευθείας στο πετσί του ρόλου. Οπότε, παιδιά, μια μεταγραφή που στήχησε 23 εκατομμύρια ευρώ περίπου, πρέπει να έρθει υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρει χρήματα η ομάδα του. Μιλάμε για δανεισμό μοψιών, αρχικά. Θα τα βρούνε συνοπτιών, ένα το κρατούμενο. Θα πάρει κάποια χρήματα η ομάδα του, γιατί έδωσε πολλά λεφτά. Κάποια χρήματα θα τα πάρει, δεν ξέρω πόσα. Αλλά αυτό το δανείο θα είναι ένα νορμάλ ποσό, υποθέτω. Και από εκεί και πέρα και ο Πέτσα πάρει ένα πολύ καλό ποσό. Να σα πω στη Ρωσία πριν 3,5 περίπου. Με 3. Δεν νομίζω να πετάνε τα λεφτά οι ξένοι παίκτες, τον έχουν την Ελλάδα. Άρα υποθέτω θα πάρει και ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Αλλά ο παίκτης είναι θετικός για να έρθει η Ελλάδα. Οπότε, εισαύριο τα σπουδαία. Το ρεπορτάζ είναι πλήρε, αφού σας έδωσα νομίζω Εγώ περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις και τα ερωτήματα. Να τα πούμε για αυτό το κομμάτι. Συγγνώμη, πάρεις τα φούλ, έτσι φουριόζομαι πάνω, Νικόλα. Είναι η είδηση αυτή του βραδιού, θα έλεγα, της βραδιάς μάλλον. Και επίσης, στο μάτς της Σπαρτάκ, να σας πω και αυτό γιατί έχει σημασία, δεν έπαιξε. 2-1 με την Αχμάτ Γκρόζνη, δεύτερη αγωνιστική με την Γκρόζνη στο ρωσικό πρωτάθλημα. Επικράτησε στην ουσία η Σπαρτάκ, ήταν εκτός έδρας και κάπου εδώ συνδέεται το όνομα του Λιβάη. Γιατί δεν έπαιξε. Και όταν ένας παίκτης δεν παίζει παραμονή αγώνα, ξέρετε τι είναι αυτό. Ότι προστατεύεται. Για να μην χτυπήσει. Ή γιατί είναι αλλού το μυαλό του. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε λοιπόν στο 2195-79-283-84-85. Και μετά θα πάω στα μηνύματά σας. Πάμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Παναγιώτης είμαι.
0: Πάνω μου πίνω νερό, τι κάνεις.
1: Ησυχία.
0: Σε καλά, φίλε, αλλά δεν αντέχει το χωρίς νερό, όπως καταλαβαίνεις. Με τις
1: ναι, έχει πολύ ζέση.
0: Ναι, ρε, φίλε. Και μιλάμε και πολύ.
1: Αν και εδώ στις μέρες είναι λίγο καλύτερα, αλλά...
0: Ναι,
1: τώρα
0: πώς σου φαίνεται, εσύ τι ομάδα είσαι, είπαμε.
1: Παναθηναϊκός.
0: Πώς σου φαίνεται υπέρ του Γκαρσία.
1: Κοίτα, επειδή παίζω και μάνατζερ,
0: mm-hmm.
1: είναι ενδιαφέρον μεταγραφή αν γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι αν παίξει εξτρέμ θα συγκλίνει λογικά σαν τον Αντίνο.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή έχει πιο καλά τελειώματα από τον Πελίστε και από τον Ελζαρουί, πώς λέγεται. Ελζαρουί, δεν λέγεται.
0: Ναι, φίλε, είναι πιο γκολτζής. Είναι πιο γκολτζής.
1: Έχει πιο καλά τελειώματα πιστεύω. Είναι πιο αθλητικός, πιο αλτικός από τους υπόλοιπους.
0: Και στον αέρα είναι καλύτερος.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δυνατό παιδί, ντούκι. Πιστεύω ότι μπροστά στην επίθεση, φίλε, με Τετέι, με Ντέσερτς, δηλαδή έχουμε πολύ δυνατά παιδιά και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε τραυματισμούς, γιατί
0: είδες
1: πάλι πως τι έγινε, δύο τραυματισμοί, τρεις μάλλον. Ευτυχώς ο ένας δεν είναι τόσο, εντάξει, ένας μήνας δεν είναι τίποτα από το να πάρεις κάτι χειρότερο. Γιατί και εγώ είχα πάθει αυτό που έπαθε ο Ίγκανσον και έμεινα και εγώ ένα χρόνο εκτός.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι είναι, τι πακέτο είναι, γιατί μετά το να το πάθεις είναι το λιγότερο. Πονάς για λίγο, εντάξει, αλλά μετά είναι που κάνεις τις φυσιοθεραπείες είναι το δύσκολο να γυρίσεις και να μην πάρεις κιλά και... Εγώ δυστυχώς πήρα κιλά και μέχρι να τα διώξω, να παίξω, να φτάσω στους άλλους απογοητεύτηκα και τα παράτησα.
0: Ναι. Εντάξει, έχει και ολόκληρο επιτελείο να σε επαγγελματίες επάνω, έτσι.
1: Αλλά δεν ήμουνα σε επαγγελματική ομάδα, ξέρεις, να πέσουν όλοι πάνω μου να με κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, ήταν δύσκολο να γυρίσω πίσω δυνατός.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Λιβάια. Καλά δεν είπα.
0: Σωστά. Λιβάη Γκαρσία, όχι Λιβάγια.
1: Ναι, Γκαρσία.
0: Δεν τον παιδεύεις με τον άλλον.
1: Ναι. Ο Γκαρσία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, που θέλουμε και ένα οχτάρι που να είναι σαν εξάρι.
0: Ναι.
1: Γιατί πήραμε τώρα επιστημικογενή παίχτη. Οπότε θέλουμε ένα τέτοιο παίχτη, αλλά πρέπει να στάξουμε τα λεφτά, γιατί αυτές τις θέσεις και όταν θες να κάνει τη διαφορά ένας παίχτης πρέπει να τα σκάσει τα λεφτά, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Για ποιον να τα... τι εννοείς ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι, πρέπει να τα σκάσει.
0: Καλά ρε φίλε, εννοείται, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα?
1: Γιατί θέλαμε τον Γιέντσεν και δεν τον πήραμε, γι' αυτό το λέω.
0: Καλά, κάτσε να δούμε. Δεν έχει τελειώσει μεταγραφική περίοδος. Ακόμα
1: δεν θα πάει
0: για ένα οχτάρι. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό οχτάρι. Μιλάει με κάποιον αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το Γιέντσεν τον έβγαλαν πάλι, το ψυχολογικό κυκλοφορούν στην αγγλική πιάτσα πάλι και στη μανατζερική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα με τον Γιέντσεν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Ωστόσο, είναι ένα παίκτη που εγώ θα πω, σαν Νίκο, όχι σαν ρεπορτάζ τώρα, πρόσεξε.
1: Ναι,
0: από την εμπειρία μου, όταν κάποιο δεν κλείνει,
1: ναι.
0: Πήρε και η ομάδα τον να παίξει στον άξονα από τη Δάη, η Μπρέτφορντ, αλλά νομίζω ότι περισσότερο εξάρευτο πήρε. Αλλά όταν ένα παίκτη δεν κλείνει κάπου. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ας κρατήσουμε αυτό. Δεν λέω ότι παίζει κάτι άλλο.
1: Άμα δεν έχει συμβόλαιο κιόλας μπορεί να ξέρεις να...
0: Όχι, ας κρατήσουμε αυτό. Δεν λέω ότι παίζει κάτι άλλο όμως. Το διευκρινίζω.
1: Εμένα μου αρέσει και ο πιτσιρικάς που έχουμε το εξάρι, ρε φίλε. Ο, πώς λέγεται, ένας Κουντούρης. Καλά τον είπα.
0: Κουντούρης.
1: Κουντούρης δεν τον λένε.
0: Ναι, ναι, Κουντούρης.
1: Ναι, είναι φοβερός παίκτης αυτός. Αυτός αφήσει ιστορία.
0: Έχει πολλά, πολύ καλός παίκτης ο Παναθηναϊκός και έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση. Ένα νέο παιδί έμπειρους, ένα νέο παιδί σε κάθε θέση από τις ακαδημίες και έχει ναι. και Ελληνόπουλα.
1: Το Κάτρις είναι παιχταράς.
0: Πολλά παιδιά, πολλά. Να πω.
1: Μιλάμε τώρα, έχουμε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι το μέλλον του Παναθηναϊκού του ανήκει.
0: Από μένα, καμιά μπλόφα δεν υπάρχει για, για Γκαρσία, φίλε. Είναι 101% το ρεπορτάζ. Στο επιβεβαιώνω εγώ. Λέγε.
1: Πιστεύω ανήκει το μέλλον του Παναθηναϊκού, γιατί μέσα όρο ηλικίας πρέπει να έχουμε γύρω στα 23-24, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω, για μην κρατάω τις γραμμές. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι να έχεις.
0: Να είσαι καλά φίλε και εσύ, να περάσεις καλά.
1: Να πούμε.
0: Γεια. Έχουμε γραμμές. Να πω απλά δύο πράγματα, τα οποία με συγχωρείτε παιδιά, δεν θα σας καθυστερήσω στις γραμμές, για να μην φύγετε κιόλας, αλλά θα σας πω το εξής. Καταρχάς οφείλουμε μέσα από εδώ να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων που πάλεψαν για να σώσουν άλλους ανθρώπους και περιουσίες. Έτσι. Αμαρτία από το Θεό, κρίμα, πολύ στεναχώρια στη χώρα μας, πολύ πόνος για όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη, για αυτούς που χάνουν τις περιουσίες τους με αίμα. Έχουν βάλει μια ζωή, πλάτη. Για τα ζώα τα οποία δεν φταίνε τίποτα και καίγονται ζωντανά μέσα στις πυρκαγιές. Εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι ντρέπομαι για κάποιους συναδέλφους μου, για κάποιους, όχι συναδέλφους μου, συγγνώμη, συμπολίτες μου, πραγματικά, που είναι ελάχιστοι σαν άνθρωποι, παρατάνε τα ζώα στις αυλές και φεύγουν, παρατάνε τα ζώα τους, που είναι ψυχές, που είναι δεμένα μαζί τους, που τα έχουν μεγαλώσει. Και παρατάνε τα ζώα τους και φεύγουν, παιδιά, τα αφήνουν. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι τα δένουν κάποιοι. Τα αφήνουν να κάνουν ζωντανά δεμένα. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Πόσο απάνθρωπο πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό. Έτσι. Μην πάρεις ζώο αν δεν θέλεις. Γιατί το ζώο είναι σε ανώτερο επίπεδο από σένα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή πραγματικά είναι όχι αυτό που κάνετε κάποιοι, είναι όχι ντροπή, είναι κατάπτυστο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για τα δύο ελικόπτερα δυστυχώς σήμερα τα άσχημα νέα με τον ανθρώπινο παράγοντα τις πρώτες εκτιμήσεις να γίνονται, αλλά η ουσία είναι ότι δύο άνθρωποι έφυγαν. Ξένος ο ένας, Δανός, Έλληνας συντονιστής ο άλλος. Να πούμε επειδή ο κόσμος ακούει Big Wings Sport FM και υπάρχει συνεχής ενημέρωση, θα σας ενημερώνουμε για το ότι σκάσει σε αυτό το τομέα, αλλά αν καταφέρω και ανεβάσω κάποια στιγμή και το, για να είμαι και συγκεκριμένος. Λοιπόν, γίνεται μια μάχη βασικά για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών παντού. Γίνεται μια μεγάλη μάχη για να ανακόψουν τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Είναι σε πύρινο κλειό αρκετές περιοχές. Και τι να πω, μπράβο στους ανθρώπους. Στις 11, τώρα έχει περάσει αρκετή ώρα, δεν έχω κάτι νεότερο. Υπήρχε ένα μήνυμα και στους κατοίκους, στις περιοχές Λούμπα, στο Άνω Αλεποχώρη, στα Μορφέικα, στις Στάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, η εντολή ήταν φύγετε προς Μεγάρα. Και προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να βάλουν τρικλοποδιά στην πυρκαγιά και επικεντρώνουν τις προσπάθειες της πυροσβεστικής με τα μηχανήματα εκεί. Ώστε αύριο να κάψει ό,τι να κάψει τη νύχτα, που δεν υπάρχουν ενέργεια μέσα, ευτυχώς έχει πέσει ο αεράς, αλλά καταλαβαίνετε, δεν τελειώνει έτσι αυτή η μάχη. Και είναι, τι να πω, είναι υπεράνθρωποι οι άνθρωποι συγκεκριμένοι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τώρα, πάμε σε ένα break και έρχομαι στις γραμμές. Δεν θα σας καθυστερήσω έτσι. Ναι, φίλε, θα τα πω έξω τα δόντια, γιατί ντρέπομαι κάποιους συμπολίτες μου. Και δεν ξέρω, η λέξη άνθρωπος είναι πολύ τιμητική για αυτούς. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο στη γραμμή. Έχω πολλά μηνύματα. Μου λέτε για πυρκαγιές, μου λέτε για τα ζώα, μου λέτε για το Λιβάι, μου λέτε για τις ομάδες σας. Θα τα πούμε όλα παρά. Έχουμε πολύ χρόνο. Με σταθερή κατάσταση, με Σταθερόπουλο. Και πάμε. Πάμε στο φίλο τον πρώτο. Στο δεύτερο.
1: Νίκο.
0: Στο δεύτερο.
1: Νίκο.
0: Έλα, φίλε.
1: Περίμενα να βγάλω λίγο τα ακουστικά.
0: Ακούγεσαι τέλεια πάντως. Ναι.
1: Α, έλα, τέλεια, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα πήγε για Παναθηναϊκό, αλλά ρε φίλε, ούτε τα ζώα δεν θα άφηναν έτσι τα άλλα ζώα να πεθάνουν δεμένα.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει.
1: Δεν ντρέπονται, ρε. Τα είδα, ρε φίλε, και έχω τρελαθεί, πραγματικά στο λέω. Δηλαδή θέλω να πετύχω έναν άνθρωπο τέτοιο μπροστά μου, ώρες ώρες δηλαδή, ρε φίλε, λες. Πού πάμε.
0: Ναι, δεν πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Δεν πάμε, φίλε. Δεν πάμε. Δεν
1: πάμε. Πάμε πουθενά. Αυτό το Βαρέλ έχει πάτο. Πες μου εσύ.
0: Δεν πάμε πουθενά, αδερφέ.
1: Λοιπόν, επειδή είναι από Κόρινθο, δεν μπορώ να φανταστεί εδώ και τρεις μέρες τι καμνός υπάρχει, έτσι.
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Ρε φίλε, πιάνε την ψυχή σου. Εδώ προσωπικά φωτιές δεν έχουμε στην Κόρινθο, αλλά από τα μέγαρα και από αυτά πιάνε την ψυχή σου. Βλέπεις ένα μαύρο τοπίο μέσα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Μαύρο κολαστήριο, αδερφέ. Είναι πραγματικά, σου λέω. Και διάβασα...
0: Και εμένα από, από το σπίτι μου στην Εύβοια, γιατί πήρε φωτιά και στην Κάριστο, είναι από εκεί τα μέρη μου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκα μεγάλο στην Αθήνα, αλλά πηγαίνω συνέχεια. Και είναι η γονή μου εκεί, να σου πω την αλήθεια, πέρασε ξυστά το σπίτι μου φωτιά. Δηλαδή το σου ξυστά, ξυστά. Δηλαδή τα... Δεν ξέρω, έχει περάσει και από πάνω, έτσι. Έχει τύχει και να είναι και από πάνω και να είναι μέσα και άνθρωποι, αλλά ευτυχώς δεν είχε τι να κάψει. Αλλά τώρα πέρασε ξυστά, δηλαδή είναι μια μαύρη λάμπα σε όλη την περιοχή εκεί από πίσω προς τον Μπούρο, να το πω έτσι που ξέρει ο κόσμος. Είναι... Και κάθε χρόνο τα ίδια, έτσι. Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Άκουσα τώρα ότι μιλάνε και για αγνοούμενους στη θάλασσα,
0: από τι?
1: Το οποίο μετέφερε ανθρώπους που ήταν για εκένωση.
0: Άντε, αγνοούμενους, δεν το ξέρω, κάτσε το δω.
1: Έτσι διάβασα τώρα, στο All News το άκουσα, να μην σου λέω... Το άκουσα ότι ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους με βάρκες και διασωστικά μες τη νύχτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Και μακάρι να είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Τι να πεις. Τι να πεις, ρε.
0: Τίποτα.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια. Και είναι τυχαίο που μπαίνουν φωτιές ταυτόχρονα παντού, ρε παιδιά. Δεν μπορούν να είναι όλα τυχαία.
0: Κάποια φορά, κάποιες φορές, όχι ρε, δεν τυχαία. Εκμεταλλεύονται κάποιοι τον πανικό ότι διασπώνται οι δυνάμεις πυροσβεστικές, ότι υπάρχει το πρόσχημα του αέρα, το γεγονός ότι παίρνει πυρκαγιές και όντως και από μετασχηματιστές και από ανοησία κάποιες φορές κτλ. Και εκμεταλλεύονται και έχουν βρεθεί, δεν ξέρω το προανακριτικό, ας πούμε, το ανακριτικό κομμάτι της πυροσβεστικής τι θα κάνει, αλλά έχει βρεθεί και στις περιοχές υπό τις κινήσεις και από κάμερες έχουν καταγραφεί και κόσμος, έχουν γίνει συλλήψεις νομίζω. Οκ, okay, μπορεί να είναι και από κάποια ανακοινήτρια, αλλά μπορεί να είναι από πολλά πράγματα μετασχηματιστή. Πάντως δεν τυχαίο, κάποιοι το εκμεταλλεύονται στην αμπούλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ο λίγος είναι αμπούλα.
1: Δεν έχουν καθόλου μυαλό οι τύποι που δεν ξέρουν ότι σε λίγα χρόνια δεν θα αναπνέουν οι ίδιοι. Αυτά τα ζώα τα οποία καίνε τα δάση. Νομίζουν ότι δηλαδή κάποια στιγμή αυτό δεν θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Όχι μόνο σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Και λέει, έχει καταλάβει ότι πλέον δεν μας σέβεται τη φύση. Και καλά μας εξηγείται, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να καίμε συνέχεια τα δάση. Για να κτίσουμε τι, να κτίσουμε τις βίλες μας, να κτίσουμε... Τώρα, ξέρω τι να... Πάμε γιατί θα... Βλέπεις τα αρχαία με το ζόρι να μην πω πράγματα.
0: Πάμε για αθλητικά. Έλα, να χαλαρώσουμε.
1: Πάμε για αθλητικά. Να χαλαρώσεις με αυτά που δεν γίνεται να χαλαρώσεις, τέλος πάντων, άστα να τα αφήσουμε για λίγο. Λοιπόν,
0: να
1: πάμε για Λιβάη.
0: Λίγο, ναι.
1: Μιλάμε μεγάλη παιχτούρα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία τον έχουμε δει
0: mm-hmm.
1: στην Ελλάδα, δηλαδή, και για κάποιους που λένε γυάλινοι. Εγώ είδα έναν άνθρωπο πέρυσι Σπαρτάκ να κάνει όλη τη χρονιά να την πηγαίνει τάπα.
0: Όχι, ρε, μια χαρά εντάξει. Είναι. Άκουσου λέω, μια χαρά είναι.
1: Το ξέρω ότι είναι καλά, παιδί μου. Μα εσύ, εντάξει, παρακολουθούμε λίγο και οι πρωταθλήματα γενικά της Ευρώπης και της Ρωσίας και αυτά. Εγώ τσεσεκά είμαι από Ρωσία. Τέλος πάντων, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αυτός ο παίχτης, αν έρθει, θα σου δώσει τον γκολ, θα σου δώσει τις αστείς, θα σου δώσει την ταχύτητα. Δεν πιάνεται το παιδί αυτό. Και ανεβαίνεις μεγάλα, πολλά επίπεδα σκάλες πάνω με τον Λιβάη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, για κάποιους φίλους που με. Βγάλαμε τον Νίστρουπ κιόλας άχρηστο. Ο Νίστρουπ...
0: Εντάξει, πραγματικά αυτό είναι, με ξεπερνά.
1: Θα σου πω κάτι. Πέρυσι να θυμίσω στους φίλους, τους απεσιόδοξους...
0: Καταρχάς πώς βγήκε, εντάξει, πώς βγήκε, αυτό που λες, εντάξει δεν το έχω βιώσει και πολύ να σου πω αλήθεια, που λες εσύ, αλλά πού βγήκε αυτό τώρα, από πού προκύπτει αυτό.
1: Γιατί η ομάδα λέει δεν μπόρεσε να κερδίσει το χωριό. Καταρχάς, ένα λάθος, θα το πάμε ένα-ένα, ένα λάθος των δημοσιογράφων, όχι όλων, εντάξει. μην τους τσουβαλιάσω, είναι ότι βγάλανε την Μπάξη Χωριουδάκη. Κάποιοι πολλοί, δεν θα περάσει τώρα ο Παναθηναϊκός στην Μπάξη, γιατί θα την περάσει την Μπάξη.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η Μπάξη δεν ήταν καταρχάς χωριό, έτσι. Πρώτον. Κατά δεύτερον, να θυμίσω σε κάποιους φίλους, πέρυσι την ΑΕΚ στην αρχή, είχε πει ο ίδιος ο Νικολίτς, και γιατί το πάω και θα σου εξηγήσω, ότι δεν με νοιάζει να κερδίσουμε το παιχνίδι και με μισό γκολ. Θα μας δείτε μετά τον Νοέμβρη. Πώς λοιπόν εμείς ζητάμε από έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει δείξει τι είναι, έτσι, έχει δείξει στις άλλες ομάδες που ήταν ότι είναι ικανός και για να ανεβάσει ομάδα Bundesliga και για να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα με την ομάδα του, της Κοπενχάγης, και να πάει στο Champions League και να φέρει και βαθμούς,
0: mm-hmm.
1: που ανέβασε και το rank της χώρας του, όποιος δεν ξέρει, στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε άχρηστο, ρε παιδιά. Πώς να βγάλουμε άχρηστο έναν τέτοιον άνθρωπο? Και πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που λέει πολλές φορές, δεν εμπιστεύομαι τόσο τη διοίκηση από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με Κοτσόλη, με τον Σεϊταρίδη και με άλλους ανθρώπους μέσα που έχει ο Αλαφούζος, που είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάν και πονάνε το τριφύλι.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν χρόνο σε μια νέα εποχή του Παναθηναϊκού, που άλλες χρονιές ψάχναμε μεταγραφή τέτοια εποχή με τον Ντουφέγκη, που έχουμε φέρει ένα σωρό παίχτες, και όχι παιχταράδες, παιχτάκια τώρα της σειράς, παιχταράδες, ονόματα,
0: mm-hmm.
1: και έβαλε το χέρι στην τσέπη χοντρά φέτος.
0: Πολλά λοιπόν, λεφτά, λέει, πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Σούπα, μπορεί να μην βγει και τίποτα. Αλλά τη στιγμή που βλέπουμε κάτι να γίνεται...
0: Την προσπάθεια.
1: Την προσπάθεια. Ας δώσουμε έτσι μια ευκαιρία, ας υποστηρίξουμε λίγο.
0: Κοίτα, αν θέλουμε να το δούμε λίγο αντικειμενικά αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό, σε όλα τα επίπεδα. Και να το πω σφαιρικά, η ομάδα αυτή τη στιγμή, από το προπονητικό, από το κομμάτι το τεχνικό, από το κομμάτι το μεταγραφικό, από το κομμάτι του βοτανικού, από το κομμάτι το αγωνιστικό ως στόχο, λέω, όχι ως απόδοση, πρόσχε, δεν έχει δείξει ακόμα την απόδοση που θέλουμε. Από αυτά τα είπα, το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση είναι να περνάει ο Παναθηναϊκός. Και θα συμφωνήσω με αυτό που ο Νίκολιτς. Βλέπεις ότι έχεις ένα καλό προπονητή που διαβάζει τα παιχνίδια και ξέρεις ότι έχει αποδείξει ότι περνάει γύρους προκριματικούς και έχει χτίσει ομάδα και έχει πάρει τίτλους. Τον έχεις φέρει εδώ σε ένα στοίχημα. Μάγος δεν είναι. Μπορεί εγώ να έχω τον πόνο μου να στο πέτσι που δεν έχω πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορεί ο Νίστρο να σε αγγίξει με ένα μαγικό ραβδάκι και να ξαφνικά να σε κάνει Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, περίμενα, τελειώσουμε λίγο. Σε τίτλους. Δεύτερον, έχεις φέρει πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Στη θεωρία τουλάχιστον, γιατί πρέπει να γίνουν και ομάδα, που δεν μπορεί να έχει προλάβει να του δει αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Και κάποιου παλιού που λέω τραυματισμό πήγα πίσω. Τρίτον, ο Βοτανικός είναι τεράστια έμπνευση στον κόσμο και τεράστιο όραμα. Τεράστιο. Το καταλαβαίνει, τα ψέματα τελειώνουν, η ώρα πλησιάζει. Κάποτε, κάποτε μου έλεγαν, γιατί δεν ξεχνάω, μου έλεγαν, ποιο Βοτανικός. Δεν θα γίνει Βοτανικός. Ναι, ήταν δύσκολο. Ναι, ήταν δύσκολο σε δυνάμεις να συμπίπτουν, να τέμνονται για να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, κάποιοι εξυπνάκηδες, χαζοβιόλιδες, όταν είχα γράψει τότε παλιά ένα άρθρο που έλεγα υπάρχει χαραμάδα για Βοτανικό, δεν θυμάμαι ακριβώς το άρθρο τώρα, το υπόλοιπο τι έλεγα μέσα, έβγαιναν και κορόιδευαν.
1: Θυμάμαι, Νικόλα.
0: Εντάξει.
1: Θυμάμαι. Θυμάμαι, Νικόλα, θα σου πω. Εγώ προσωπικά. Το λέω και το έχω πει και σένα και το έχω πει πολλές φορές. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Αλαφούζο. Γιατί έχει κάνει λάθη. Αλλά τώρα έκανε τα λάθη τότε που δεν είχε ανθρώπους δίπλα του Παναθηναϊκούς. Δεν υπήρχε, δεν είχε δουλειά τώρα κάποιος Παπαδημητρίου, κάποιος Τζαβέλας τώρα στον Παναθηναϊκό, εντάξει. Ποιος Τζαβέλας τώρα, τέλος πάντων. Ξέρει πολύ καλά ποιος ήταν ο Τζαβέλας και θυμόμαστε και τι έκανε και στα αποδυτήρια. Και ο Παπαδημητρίου. Ό,τι έβρισκε που σύμφερε την τσεπούλα του, τον έφερε στον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως βλέπουμε ότι με τον Κοτσόλη, με τον Σεϊταρίδη. Με στο Παναθηναϊκό κάτι γίνεται. Ας δώσουμε χρόνο και ας αφήσουμε τον έρμο τον προπονητή να δουλέψει. Και βλέπουμε και εμείς ακόμα, γιατί ξέρω πολύ καλά και γι' αυτό πλέον είσαι από τους λίγους παρακολουθώ εσένα το Δεσί και το Δεσίλα από το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, έτσι, τα λέτε και δεν χαρίζετε κάστανα. Ξέρω πολύ καλά ότι θα είσαι εδώ να κράξεις όταν αν δεν βγει αυτό που πάει να φτιάξει ο Νίστρου. Και αν δούμε τον Παναθηναϊκό τον περσινό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Να έχουμε μια επιφύλαξη και το τόπι χαμηλά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είδαμε η επάρση πώς πληρώνεται γενικά και το έχουμε δει και άλλα χρόνια στο πετσί μας. Αλλά μπορούμε να δώσουμε
0: απλά
1: λίγο
0: πιστεύω
1: χρόνο.
0: Ότι η ομάδα η περσινή μπορεί να μην τα κατάφερνε να στράβουν το παιχνίδι δύο φορές. Έτσι. Φέτος νομίζω, ναι, εγώ η προετοιμασία που είδα βλέπω κάτι άλλο να έρχεται. Απλά θα το πω επειδή με έκοψε και ένα φίλο στην αρχή. Δεν θέλω να λέω πολλά και είμαστε όλοι μια παρέα εδώ τώρα και σε μιλάω πολύ ανοιχτά την καρδιά μου. Γιατί αν βγει και πει τα πράγματα ότι βλέπει και να γίνεται κάτι καλό, σου πούνε Ελανίκο, μου μα λε το καλοκαίρι το ίδιο και μπορεί να μην έχει γίνει τι προηγούμενε χρονιέ. Κάθε χρονιά είναι άλλη, οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι άλλοι, το timing είναι άλλο, οι συνθήκε είναι άλλοι, η αύρα είναι άλλη. Το ότι λέω σε ένα χι timing, σε ένα χι χρονικό διάστημα, ότι παιδιά, εδώ βλέπω κάτι καλό να γίνεται με τον Νίστρουπ, δεν σημαίνει ότι ούτε εγώ έχω υπογράψει καν συμβόλαιο, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά μεταφέρω αυτό που βλέπω. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπω, παρατήστε με εμένα. Γιατί εγώ γενικά δεν γουστάρω την προβατοποίηση του κόσμου. Μ' αρέσει να έχει μυαλό ο κόσμος να σκέφτεται. Ο καθένα, εγώ θα πω την άποψή μου. Κάποιος την εστερνίζει, κάποιος την αναφιβάλλει. Όμως, μην μου πεις ότι και εσύ σαν Παναθηναϊκός δεν αντιλαμβάνεσαι και όλη η Παναθηναϊκή θέλετε να κοιτάξει τον καθρέφτη. Τίμη αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάτι καλό μυρίζει στην ατμόσφαιρα. Δεν το νιώθετε αυτό το πράγμα. Άσε το δημοσιογράφο σου λέει.
1: Δεν υπάρχει δημοσιογράφος. Εγώ έχω το μυαλό το δικό μου. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος που είναι normal και δεν προταβαβητοποιείται, όχι μόνο από δημοσιογράφους, από πολιτικούς και τα ρέστα, βλέπει κάτι. Εγώ προσωπικά βλέπω κάτι. Και τώρα αυτό που σου είπα πριν για τον Νίστρουπ, σου είπα για τους λίγους ανθρώπους. Επειδή εγώ ήμουν στο γήπεδο, υπήρχε μια αισιοδοξία και εσύ θα το είδες κιόλας. Λες ότι έχουν πάρει πρωτάθλημα. Ο κόσμος χειροκρόταγε. Δεν ακούστηκε ούτε μια φορά το BB παλαφούζο που ακουγόταν, θυμάσαι τώρα. Δεν ακούστηκε τίποτα από όλα αυτά. Άρα κάτι βλέπει. Ο κόσμος.
0: Βλέπει ότι τώρα γίνεται μια ειλικρινή προσπάθεια, ρε φίλε. Αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε. Βγει δεν βγει. Βγει δεν βγει. Υπάρχει προσπάθεια αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα θα φανούν όλα στο χορτάρι. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Θέλω λίγο να μου πεις ποιοι είναι οι πιθανοί αντιπάλοι, οι δικοί μας.
0: Αύριο θα βγουν τα υπογκρουπ. Αύριο θα βγουν τα υπογκρουπ. Όταν βγουν τα υπογκρουπ, θα δούμε. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι και Χετάφε. Θεωρητικά. Όταν βγουν τα υπογκρουπ. Νομίζω ότι θα πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχουμε, εντάξει, έλα, επειδή μιλάμε ώρα, αδερφέ. Για τα ξαναπούμε.
1: Έγινε. Δηλαδή, κάτι, για να κλείσω τελευταίο, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η Χετάφε, μπορεί να είναι και μια πιο μεγάλη ομάδα, δηλαδή κάποια Φράιμπουργκ, ας πούμε. Ή όχι επειδή είμαστε. Αυτό τι κλείνουμε.
0: Καταρχάς, σου είπα ότι αύριο το πρωί θα βγουν τα υπογκρουπ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσεσεκά και στις 3 το μεσημέρι αύριο το τριφύλι θα μπει στην κλήρωση για τα play-offs της διοργάνωσης ως ισχυρό, το διευκρινίζω, μαθαίνοντας το ζευγάρι ή την ομάδα την οποία θα προκύψει τελικός αντίπαλος για το league stage. Εντάξει, μεταξύ των πιθανών αντιπάλων, αυτή τη στιγμή, επειδή με ρώτησες, τώρα όμως, όχι μετά το ξεσκαρτάρισμα, είναι η Χετάφε, η Μπεσίκτας, η Φερεσβάρος, η Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ υπάρχουν και αρκετά ζευγάρια που είναι ανοιχτά, Ριέκα, Τρόμσο. Θα το δούμε. Από το υπογκρουπ που θα βγει πριν από την κλήρωση των αγώνων, εκεί θα μάθουμε και ποιοι κάνουν άκρη. Και μια τετράδα πεντάδα ομάδα.
1: Ωραία. Την Καπαναθηναϊκός και ποντάλι, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πέτρος, Παναθηναϊκός, ο Περιστέρη.
0: Γεια σου, Πέτρα.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να εκφράσω λίγο το πόσο έχουν μεταλλαχθεί εμείς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρόνια του πόνου, ότι έχουμε εισπράξει πολύ πόνο, πολλές αποτυχίες και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα τρομακτικό DNA τοξικότητας που δεν καταλαβαίνω κάθε μέρα, σε κάθε μια καλή προσπάθεια που το βλέπεις και εσύ, υπάρχει κάτι να βρούμε αρνητικό. Είναι απίστευτο να μην κοιτάμε.
0: Έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία τέτοια.
2: Ναι. Έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία σε όλα, δηλαδή ακόμα και φέτος που βλέπεις ότι έχουν γίνει κινήσεις, ότι έρχεται μια σοβαρότητα, ένας προπονητής με ένα team. Βλέπεις ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές για πρώτη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά, παρακολουθώ σε χρόνια ποδόσφαιρο, να δεις τον Ιούνιο να έχεις ολοκληρώσει 90% των μεταγραφών. Να μην ικανοποιείσαι με τίποτα. Να βλέπεις για πρώτη φορά ότι έρχονται σωστές μεταγραφές, μελετημένες στις θέσεις. Γιατί κάποτε παίρναμε χωρίς αριστερό.
0: Ισχύει. Για μένα υπήρχε και λάθος μεταγραφικός σχεδιασμός στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες θέσεις και σε επιλογές προσώπων. Και φυσικά για να προπονητή πρέπει να κάνει μια ομάδα. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Ενώ φέτος φαίνεται να γίνονται καλές κινήσεις. Και κάποιοι νομίζουν ότι είναι υπέρ το δέον γκρινιάρδης για φέτος. Γιατί παντρεύουνε, μπερδεύουν στο μυαλό τους. Καταρχάς, ρε φίλε, αν είσαι Παναθηναϊκός, θες να πάει καλά η ομάδα. Αν ναι. είσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνεις και κριτική στην ομάδα, αλλά κάποιοι έχει κολλήσει βελόνα και πάνε μόνο σε κριτική. Εννοώ ότι πρέπει να είσαι δίκαιος και την κριτική να κάνεις όταν δεν σ' αρέσει κάτι και να υποστηρίζεις την ομάδα αφού είσαι ο παδός της ομάδας. Εδώ πέρα μιλάνε κάποιοι σαν να είναι από άλλη ομάδα, όχι να παραθέτει.
3: Έτσι νιώθω.
0: Μα έτσι είναι.
3: Λες και είναι περισσότεροι αντιπαναθηναϊκοί παρά παναθηναϊκοί. Σαν να σε περιμένω στη γωνία. Και πέρα από αυτό, επειδή έχει πολύ ψωμί υπόθεση, έχουν βγει αμέτρητες σελίδες και δημοσιογράφοι και χρησιμοποιούν αυτό το μέρος των οπαδών, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί, και, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους μέσα από εκεί πέρα. Και ανακυκλώνουν και ανακυκλώνουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα για το τι γίνεται με το διχασμό τα μπόρδα ή η Γιάνγκουσιτς.
0: Όχι, μωρέ, μην πούμε τώρα, μην σεριάσουμε
3: δηλαδή,
0: τώρα.
3: Απίστευτο. Πρέπει να παίζω τα μπόρδα.
0: Αν δεν παίξει ο Ταμπόρδα, θα πρέπει να παίξει ο Γιάκος. Γιατί δεν παίζει ο Γιάκος που είναι νέος και δώσαμε τα λεφτά. Αν παίξει ο Ταμπόρδα, όχι, πρέπει να παίζουν όλοι και όποιον κρίνει ο προπονητής ότι είναι καλύτερος και όποιος είναι σε καλύτερη φόρμα.
3: Έτσι ακριβώς. Πρέπει δηλαδή. Αυτό όμως δεν μπορεί να το δεχτεί ο Παναθηναϊκός.
0: Αν μην το δεχτεί. Άμα εγώ, φίλε, άκου να δεις, φίλε. Αν εγώ έχω εσωτερικά κάποια θέματα, δεν μπορώ πάντα να τα μεταφέρω στους άλλους ή άλλοι να τα εισπράττουν. Εννοώ ότι πρόσεχε, αλλά θέλω να υπάρχει μια ισορροπία γιατί και έχει και σε πολλά θέματα. Δίκιο ο κόμμα του Παναθηναϊκού. Μην το πάμε ούτε από την άλλη άκρη. Αλλά τώρα αυτό, όταν βλέπει ότι έχει φέρει ένα καλό προπονητή, πολλού νέου παίκτε που θέλουν να μάθουν στον άλλο, να προσαρμοστούν, να παίξουν μπαλίτσα και βλέπει ότι είναι κάποια παιδιά για τον Ταμπόρδα, εγώ έλεγα ότι πρέπει να παίζει. Ήταν ένα παίκτη που μου άρεσε. Δεν έπαιζε. Τρει προπονητέ δεν τον έβαζαν. Κάτι έβλεπαν. Ξαφνικά πάτησε γκάζι, ανέβηκε. Τώρα ναι. ο Νίστρουπ φαίνεται, όχι όμω αυτέ που διαβάζω φυλακίε ότι θα φύγει ο Ταμπόρδα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ. Προτιμά πιο ταχυδυναμικό δεκάρι τύπου Γιάνγκουσιτς. Ναι. Αυτό όμως, okay, δεν σημαίνει ότι ο Ταμπόρδα μπήκε προχθές και τον ένιωσε, ρε φίλε, υπάρξει.
3: Ναι. Τον έβαλε αριστερά, το οποίο δεν έπαιζε αριστερά, γιατί έπαιζε πότε αριστερά, πότε και τον έβαλε σε πιο ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόσει και ένα σύστημα στον Ταμπόρδα πάνω κάθε φορά. Γιατί δεν είναι ούτε δεξί εστρέμ, τον έβαζε ο Μπενίτεθ, αλλά έπαιζε πίσω από το φόρα δεξιά και κάλυπτε. Δεν μπορεί να παίξει γράμμη το παιδί, αλλά έχει ένα πάθος, έχει καλό τελείωμα, είναι μέσα στις φάσεις και αυτά το αναγνωρίζει ο προπονητής φυσικά, αλλά πρέπει να το υποστηρίξει όλο μας το πακέτο. Μετά θα σας πω τώρα ακόμα και τώρα, τι γράφουνε, Λιβάη Καρσία, φέρνουμε τον κουλό.
0: Καλά,
3: τον τραυματία τον κουλό. Δηλαδή, ό,τι και να πάει, ο Πένια, 1,84, πού
0: ναι,
3: πάει.
0: Ναι, θα πούνε πού πάει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μισέ, αυτό πάει στην άλλη ώρα, το πάει στη μιζέρια, εντάξει, δεν θέλω να μπλέξω
3: τώρα. Δηλαδή, τέτοια μιζέρια Παναθηναϊκού δεν το έχω νιώσει. Δηλαδή, λέω οι Ολυμπιακοί και εξής, είναι ευτυχισμένοι όλοι αυτοί. Πότε θα πάρουμε, λέω, το πρώτο πρωτάθλημα, μπας και εξαλειφθούν αυτοί οι τοξικοί όλοι και η μιζέρια.
0: Ναι.
3: Μόνο αυτό. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά η ομάδα. Δηλαδή, βλέπω τουλάχιστον σωστά βήματα και αυτό με κάνει να νιώθω πιο αισιόδοξο. Βλέπω τουλάχιστον σωστά βήματα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα δέσει το κομμάτι.
0: Θα το δούμε.
3: Γιατί είναι νέοι παίκτες. Και όσο όλες οι ομάδες οι άλλες, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμη ομάδα, γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι ΑΕΚ γνωρίζονται μεταξύ τους. Του Παναθηναϊκού δεν ξέρει ούτε τα μικρά ονόματα ένας δίπλα με τον άλλο. Αυτό δεν ξέρει, δεν είναι και εύκολο να δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Τώρα αυτή η χρονιά θα φανεί, αν θα τα καταφέρουμε και πόσο κοντά θα είμαστε, θα φανεί. Πάντως θέλουμε οπωσδήποτε ενίσχυση, γιατί φαίνεται αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα καλό οχτάρι να συνδέσει ενίσχυση, γιατί φαίνεται αυτό. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα καλό οχτάρι να

0: είσαι λίγο χατσφρισάτος και δεν πάει. Είσαι λίγο του χατσφρί και δεν πάει, δεν ακούμε. Να πω εγώ μέχρι να βγάλεις το χατσφρί ότι ξεκίνησε η ομάδα κάτω 15 του Παναθηναϊκού προς τη συγκέντρωση της προετοιμασία. Πάμε.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πριν πάω στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, δύο-τρία σχόλια για κάτι που βγήκε αρχίζει, επειδή δεν το παίρνετε και πολύ σοβαρά, όπως
0: ναι. Ναι.
1: Γενικά όλοι οι σταθμοί και τα site. Λοιπόν, βγήκαν σήμερα, διάβασα κάτι δημοσιεύματα, αρχίζουν να βγαίνουν προς τα έξω οι προσφορές του NBA Europe για τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγήκε σήμερα ότι ένας ειδός έκανε ένα δις 200
0: ναι.
1: για να πάρει ομάδα Αυτελοδίνου. Μετά αυτός που έχει την Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο, άρα Βασίλη δεν ξέρω τι είναι, έκανε πρόταση για να πάρει την Paris, για να πάρει την ομάδα που θα βγει από το Παρίσι γύρω στο ένα δις και αυτό.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος της Μίλαν, αυτοί που έχουν την Μίλαν, την ποδοσφαιρική, κάναν για το Μιλάνο πάλι αντίστοιχη. Και έχουν γίνει προσφορές, 120 προσφορές, πρόσεξε, 100, βγήκε σήμερα 120 προσφορές στον πρώτο γύρο από 500 έως 1 δις.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα είναι στον τελευταίο γύρο και τώρα σιγά σιγά θα βγαίνουν και τα ονόματα. Και διάβασα σε κάποια site
0: ναι.
1: ότι από τις 12 ομάδες που θα γίνουν έγκριση μόνιμες, 5,
0: mm-hmm.
1: η Βιλερμπάν είναι σίγουρη από ό,τι λένε, γι' αυτό η Βιλερμπάν κάνει αυτά.
0: Ναι.
1: 5 θα είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Οι 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα
0: ναι.
1: του χρόνου, όχι αυτήν, του χρόνου που θα αρχίσουν και θα πάνε στο NBA Euro. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη εσύ καθόλου από αυτά τίποτα.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ασχολείσαι. Παιδιά,
0: ασχολούμαι να το ξέρω.
1: Να κάνουν ένα ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτον, γιατί άμα φύγουν 5 ομάδες καταρχάς, μπορεί να είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Γιατί αυτή η Αθήνα θα είναι μια ομάδα.
0: Δεν ξέρω, αδερφέ, δεν το ξέρω.
1: Ναι. Ωραία, πες στους συμπασκευτικούς να κάνουν ένα ρεπορτάζ και να βγει κάποιος μια μέρα να μας ενημερώσει τι γίνεται. Και αν ισχύουν όλα αυτά τα ποσά, εγώ τα βλέπω τρελά. Οι τιμές θα πάνε μετά στα ύψη των παιχτών, παιδιά. Δηλαδή ήδη έχουν πάει παράλογα. Φαντάσου μετά ο άλλος να έρχεται με ένα δις και να έρχεται να σου κάνει ας πούμε στον ΑΝ 15 εκατομμύρια προσφορά. Άντε να βρεις άκρη με το. Λοιπόν, πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Εγώ Νίκο κατανοώ πλήρως επειδή είσαι και του ποδοσφαίρου σε ρεπόρτερ, δεν είσαι.
0: Ναι, ασχολούμαι και λίγο με το μπάσκετ γιατί έχω και ναι, το παπαντού.gr και πηγαίνω και μπάσκετ.
1: Και τα ξέρεις καλά τα πράγματα πιστεύω.
0: Στο ποδόσφαιρο τα ξέρω πολύ καλά πιστεύω, ναι.
1: Εγώ
0: πιστεύω
1: κατανοώ πλήρως την κρίνα των Παναθηναϊκών. Mm-hmm. Πλήρως, 100%.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά οι Παναθηναϊκοί είχαν συνηθίσει, ο Παναθηναϊκός, να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Όχι να παίζει σαν να πρωταγωνιστεί, να κοντράρει ομάδες στα ίσα από Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία στα ίσα.
0: Ναι.
1: Σε ομίλους, να βγαίνει πρώτος σε ομίλους και ξανά και κάθε χρόνο να παλεύει 8 στους πρόποδες των τεστάρων.
0: Να σου πω, βγήκες και χθες. Βγήκες, ναι. Κάτσε, δεν το ήξερα. Εντάξει, ωραία. Κλείνουμε, αδερφέ.
1: Να μην ξέρω. Τώρα είναι free γιατί λόγω καλοκαιριού.
0: Όχι, δεν είναι. Οπότε κλείνουμε,
1: αδερφέ. Δεν
0: πειράζει, να είσαι καλά. Εντάξει, τα πάμε, δεν το ήξερα. Δεν μπορούμε συνέχεια online. Τελείωσε η μεταγραφή του Ατρίλου στην Κάνσα, ωραία. Ο Μπενίτη έφυγε, λέγεται, γιατί είστε 10 παίκτες. Όχι, φίλε, έφυγε για άλλους λόγους. Και όχι για τους 10 παίκτες. Ήταν δεδομένο ότι θα πάρει μεταγραφή στο Παναθηναϊκός. Και δεν του χρωστάει κανείς καμία συγγνώμη, έχει πάρει του κόσμου τα λεφτά. Πάμε. Είστε για το θέμα που είδαμε, μάλλον αυτός που πρέπει να χρωστάει μια συγγνώμη, να σου αυτή την άποψή μου. Λοιπόν. Ο άλλος ο φίλος λέει: πες τίποτα για την κυβέρνηση. Έχει τα θέματα του καθένας. Εντάξει. Πάμε, ρε παιδιά.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλά, όρνα μου, τι λέει.
0: Καλά.
2: Παναθηναϊκός είμαι, από ναι. Αθήνα.
0: Να είσαι καλά, το όνομά σου.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρης, φίλε μου.
0: Γεια σου,
2: Γρηγόρη. Και από κοντά, φίλε, γυμνάζεσαι καλά, έτσι.
0: Που στην κοιλιά τώρα γυμνάζομαι τελευταία. Με προκυλιακούς.
2: Ρε, ήμουν με το καπέλο, λέω να του μιλήσω. Αλλά κατάλαβες, λέω άσχημα.
0: Παλιά ρε γυμναζόμουν, ρε. Έκανα και τα kickbox, με έκανα και τα...
2: Εγώ
0: δηλαδή, τώρα το έχω ψηλό με τη δουλειά, έχω μπλέξει άσχημα και είναι λίγο δύσκολο.
2: Είσαι πολύ καλός. Σε είδα πριν κανένα μήνα, Βόρεια Αθήνα.

0: λέμε ονομασίες.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay.
0: Να σου πω, τώρα πήρα ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Οι δύο προηγούμενοι είπαν για διχόνοια, έτσι. Ρε φίλε, συγγνώμη, αυτοί δεν βάλαν διχόνοια τώρα με αυτά που λένε. Εγώ αρθέ...
1: Νομίζω ότι νομίζω περισσότερο το θέσαν σε. Όπως το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Το θέσαν σε περισσότερο, ναι. Παιδιά, όπα κάπου έχουμε περάσει ρε, πολλά. Μην γκρινιάζουμε άλλο τώρα. Αυτό κάπως έτσι.
0: Αυτοί δεν γκρινιάζουν όμως, ρε φίλε.
1: Όχι, γκρινιάζουν για αυτό που γκρινιάζουν.
0: Μα, ναι, λες,
1: κοίτα, αυτό ξέρει πώς λέγεται. Λέγεται ισοστρέφεια. Όταν ασχολείσαι συνέχεια με κάτι. Άσε το λόγο. Όταν ασχολείσαι συνέχεια με κάτι αρνητικό. Αυτόματα το αρνητικό φέρνει και άλλο αρνητικό.
0: Μα ξέρει τι μου δυσπάει, ρε φίλε. Λένε για τα αρνητικά και σχολιάζουν αρνητικά, καταλαβες. Εγώ έρθε. Όλη μέρα σου λέω πόσες μέρες είναι το καλοκαίρι, 60 μέρες. Ένα αρνητικό σχόλιο για τον Νίστρο δεν άκουσα, ρε φίλε. Ο άλλος που το άκουσε.
1: Ναι.
0: Μισό ρε, ρε φίλε, μισό αρνητικό.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι, με συγχωρείς. Ίσα, ρε φίλε, όλοι λέμε στήριξη και τέτοια. Όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Που είναι λίγο για ένα πιτσιρικά προπονητή, είναι και λίγο ασυνήθιστο. Αλλά όλοι οι Παναθηναϊκοί έχουμε πάλι πλάτη. Κανείς δεν γκρινιάζει. Με συγχωρείς που μιλάω, αλλά κανείς δεν γκρινιάζει, αρεφέ. Δεν έχω ακούσει κανένα να γκρινιάζει.
1: Οκ.
0: Τέλος πάντων, αυτά, αρεφέ. Γκαρσία, μεγάλη καψουρά μου. Άμα έρθει, φίλε, πιστεύω ότι θα είναι βασικός κανένας αντικατάστατος, έτσι. Δηλαδή, είναι παίκτες, αρεφέ, που έχει τον κόλπο μας λείπουν παίκτες, έτσι. Ποιος της ίσως πιάνει.
1: Εμένα μ' αρέσει ο Γκαρσία προσωπικά.
0: Αρεφέ, εμένα είναι καψούρα. Δηλαδή, επειδή μένω και κοντά...
1: Τα υπόλοιπα τα κόβερες για πρώην τραυματισμούς. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν τραυματιστεί, παιδιά.
0: Όχι, ρε φίλε, πλάκα μου.
1: Ο άνθρωπος έχει παίξει 48 παιχνίδια τώρα, τι συζητάμε.
0: Μα πλάκα κάνεις, ρε φίλε, παιχτούρα. Παιχτούρα είναι.
1: Επειδή είχε μια τύχη περίοδο στη ζωή του, πρέπει να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο ποτέ. Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Άμα αρχίσουμε και σου λέμε τώρα, ρε φίλε, πώς είχαν τραυματισμούς και έχουν επιστρέψει. Ο Μάνταλος, χιαστούς, πώς χιαστούς είχε.
1: Και ο Ίγκασον είχε, το παιδί ήταν τώρα άτυχος, παλιά είχε τραυματισμό και ο Κάτρης είχε τραυματιστεί. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα μην μπλέκουμε, μην ασχολούμαστε με την υγεία, δεν έχει σωστό.
0: Οκ, okay. Να σε ρωτήσω, ναι. Ποια είναι η αίσθηση που θα κλείσει.
1: Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, πιστεύω, ναι.
0: Μακάρι, αρφέ για μένα σου λέω θα λύσει μεγάλο
1: πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, είναι κοντά.
0: Αρφέ, είδα στο πρώτο ματς, δεν θα βγούμε πέρσι, δηλαδή ψιλοτρόμαξα, έτσι. Δηλαδή που χάναμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και πήγαν να μας το κάνουν 2-2. Δηλαδή άμα είχαν κανένα καλό εκτελεστικό.
1: Απλά σκέψου κάτι, το έγραψα και στο παπαντού.gr και στο λέω και σένα. Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός που βλέπεις τώρα. Με αυτό που θα δεις.
0: Συμφωνώ.
1: Το Σεπτέμβριο. Θα έχει άλλους παίκτες.
0: Συμφωνώ. Αλλά κοίταξε, εγώ ρε φίλε, βλέπω η ομάδα πάει καλά. Δηλαδή τώρα, αν μου αρέσει με ένα ταμπόρδα ρε φίλε, εντάξει, θα σου το πω ρε, να το καταλαβαίνω.
1: Απλά μια επισήμαση, χωρίς, επειδή είσαι ωραίος τύπος, απλά μου στέλνουν τα παιδιά εδώ ότι βγήκε χθες και δεν μπορούν να βγαίνουν οι ίδιοι. Αν βγήκε χθες, μην το συνεχίσουμε αφού είπες να αποσύσουν να πάμε παρακάτω. Αυτό μόνο.
0: Αν βγήκα και. Τέλος πάντων, δεν βγήκα, αλλά για να το λένε οι άλλοι, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν εδώ. Εσύ, αν δεν έχεις βγει, μίλα, δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να σε μπερδεύουν κιόλας κάποιοι, έτσι.
0: Ας με κλαίνε, αρφέ.
1: Όχι, μόνο, ποιος θα κλαίει, μόνο.
0: Να σου πω, εκεί πέρα βόρεια Αθήνα μένεις κοντά, σε
1: παιδιά. Ναι, Γαλάτσι. Γαλάτσι.
0: Μπράβο, δεν ήθελα να πω την περιοχή, γείτονες είμαστε.
1: Ωραίος, Περισσό. Όντως είμαστε γείτονες, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ένα τελευταίο, αρφέ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ο προηγούμενος είπε ότι οι Αγγλίδες και οι Ολυμπιακοί δεν γκρινιάζουν.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει, αυτό είναι λάθος εκτίμηση.
0: Αρφέ, επειδή μένω κοντά τους, άσε ότι δεν γκρινιάζουν.
1: Καταρχάς μένεις κοντά εδώ, εγώ θα θυμηθώ, ας πούμε, την ΑΕΚ την εποχή που πολλές φορές, ας πούμε, που ακόμα και όταν πήρε πρωτάθλημα, που το πρώτο μισό πρωτάθλημα δεν έπαιζε καλά και γίνεται χαμός. Όλοι γκρινιάζουν οι φιλαθλητές. Πάνε,
0: γιατί οι Ολυμπιακοί για όρτα τον αντίπα.
1: Ναι, όλοι γκρινιάζουν οι οπαδοί, εντάξει.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Ο Νίστρουπ έκανε τρομερό κοτσάρισμα, φίλε, στο δεύτερο μάτς, στο ΑΚΑ. Δηλαδή δεν το βγήκε το ένα. Δηλαδή εμένα μ' άρεσε, ρε φίλε.
1: Ισχύει.
0: Μάγκες, πάω ψηλά, το κεφάλι ψηλά, δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε Παναθηναϊκός, δεν είμαστε τίποτα, ούτε διχόνοι, ούτε τίποτα. Ψηλά το κεφάλι πάντα, ποτέ δεν το σκύβουμε. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, γόρι.
1: Μ' αρέσει που στολή γιατρή εδώ πέρα, παιδιά. Μπράβο. Θα δώσετε και τον όρο του Ιπποκράτη. Πραγματικά είστε τρομεροί, δεν παίζεστε, ρε. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Ιφαντίνο γενικά. Έχει φορτώσει πολύ μαζί του η UEFA και από ό,τι βλέπω γενικά κινείται, θέλει να κινηθεί και δικαστικά από ό,τι καταλαβαίνω, αν το αντιλαμβάνω σωστά εναντίον του. Λοιπόν, Γκράβα δεύτερο λίγη, ένας φίλος. Μάλιστα. Ωραίος. Εκεί στα λιμέρια σου ήμουν και εγώ. Λοιπόν, γαλατσάρα και κόκκινες λέει ένας φίλος. Τι πιθανότητες δίνεις για κοστίζεις την ΑΕΚ, δεν το ξέρω αυτό, το ρεπορτάζ, να σου πονηθεί, αλλά άμα μπει στο πήγω στις προφήμες, τα έχουν όλα τα παιδιά.
2: Κοστίζει.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν το γράφει, λέει κοστίζει, έτσι το γράφει, δεν ξέρω τι ποιον εννοεί. Τον είχε γράψει λάθος. Νίκο, πες ότι στα πόστα είναι Μπαλντίνι, Κοτσόλης, εξαιρετικός ο Νίστρουπ. Πώς είναι τα Ρίδη, Σοφίσσα, τα άλλα παιδιά, και είναι πολύ Παναθηναϊκή. Τα Μπόρδα, Πελίστρη, Αντίνο, Τζούριτς, Τζούριτς, Τζούριτς, τι εννοείς. Και από τους ευθετικούς λέει που έχετε, λέει ένας φίλος, ο Ταμπόρδα φίλε είναι σε άλλη θέση από τον Γκαρσία. Απλά λέω ότι είναι καλύτερος, αλλά δεν έχει μπερδέσει θέση λίγο βασικά. Okay. Με βάλε Πεκταράς και Ζινάχη θα τους ξαναθέλαμε, αλλά είμαστε γεμάτοι σε αυτή τη θέση. Ένας φίλος. Στον τρίτο γύρο θα πέσουμε με δύσκολη ομάδα, χρειαστούμε και οχτάρι και 11 το φορ, λέει. Αλλιώς δύσκολα, η Ευρώπη είναι μισή σεζόν, δεν γίνεται να μείνουμε εκτός. Σωστό. Δεν έπεσε καθόλου φιλίξη και ωραία. Ρε εσείς. Λοιπόν, ναι, είχε μεγάλο μπάτζετ και πέρσι ο Μονακός, αλλά φέτος το έχει απογειώσει, είναι αλήθεια. Τα βάζουν εδώ και με τους διοικούντες πολύ, όχι στο Παναθηναϊκό, για τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχουν περιορισμοί από τις ξένες κινήσεις χρημάτων, φίλε, υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο παίκτης. Το μεσημέρι, παιδιά, από UEFA θα το δείτε. Δεν ξέρω αν το έχει Κοσμοτέ, θα σε γελάσω. Φίλα από ζωγράφου, είσαι Παναθηναϊκός, δεν ξέρω για κανάλι. Στην UEFA μπορεί να το δεις όμως live. Έτσι. Μπορεί να ακούς και πήγουν Sport FM, καπάκι το λένε τα παιδιά. Και εμείς καπάκι το λέμε, και εγώ καπάκι το λέω. Ακάθεκτος, λέει ένας φίλος, συνεχίζει. Λοιπόν, κανένα δεν έχει διοικητική φύση, μια χαρά αυτοδιορθώνεται και μόνοι της. Λίγοι άνθρωποι καταστρέφουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολλών. Αργά ή γρήγορα θα εξαλείψουν το είδος. Λέει. Okay. Πάμε, παιδιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε σε ένα break στον επόμενο φίλο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. We'll be right back.

0: Σταθερόπουλος Παγκάκης ντουέτο. Να πάμε μέχρι τις 2. Ακούσαμε και το πρεκάκι μας. Να πω κάτι θέλω για ένα φίλο που μου στέκασε στο Instagram με αφορμή αυτό, γιατί θυμάται, αλλά να το πω. Άκου μεγάλη τι είχε γίνει. Όχι, δεν έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ ποτέ. Απλά όταν ήμουν στο ΣΚΑΤ, όταν είχα πρωτοέρθει, κάποια στιγμή ήταν όλοι έξω. Είχε πάρει τότε κάποιες μεγάλες φωτιές, πυρκαγιές. Και ήταν όλοι έξω. Όταν σου λέω όλοι οι συμμάχοι, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από τον τεστ και μου λένε, γι' αυτό με θυμάσαι από εκεί. Μου λένε, Νίκο, θέλω να πας στις αθλητικός συντάκτης. Έχουν βγει όλοι για ρεπορτάζ. Θέλω να πας στα Καλύβια τότε. Απλά μου λέει να στείλει το υλικό. Μα βοηθάει ένα χέρι εκεί πέρα. Παιδιά, ναι, ναι. Πήγα λοιπόν στα Καλύβια. Επειδή φούντωνε η πυρκαγιά και δεν υπήρχε και άτομο, απλά στείλαμε το υλικό. Βγήκα στον αέρα. Όπως και πολλά χρόνια μετά το έκαναν και πολλοί συνάδελφοι που είδα και πολύ καλοί ήταν μάλιστα στη δουλειά τους. Και ήμουνα φίλε από τις 7 τα απόγευμα μέχρι τις 2 στον αέρα. Ένα αυτό. Που ήταν εμπειρία ζωής, εντάξει. Γιατί απλά να σου πω ένα μυστικό. Οι αθλητικοί συντάκτες, που πολλοί τους υποτιμούν κιόλας, να ξέρεις, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ξέρουν να περιγράφουν. Και όταν ξέρεις να περιγράφεις, είσαι και πολύ πιο περιγραφικός και μπορεί να μεταφέρεις πάρα πολύ εύστοχα μια εικόνα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο με πυρκαγιά, να σας πω, γιατί με κυνηγάνε μακριά από εμάς. Έχω πάει στο εξωτερικό σε ένα φίλο. Μου λέει να κάνω πρωτοχρονιά. Μου το είχε πει άνθρωπο 50 φορές. Πήγα λοιπόν στο Ντουμπάι τότε. Πριν κάτω ανακαλύψουν οι υπόλοιποι, είχε πάει αυτός εκεί να με φιλοξενήσει. Και είχα πάει, επειδή είχα και την άνεση, είχα πάει 2 φορές γιατί είχα σπίτι και είναι ακριβά έτσι, δεν πας εύκολα. Λοιπόν, είχα τη διαμονή μου. Οπότε, παιδιά, πάμε να κάνουμε πρωτοχρονιά. Ακούω σταθερό και όπως έχει κλείσει αυτός εκεί στον Μπουρτζ Χαλίφα από κάτω. Και όπως είμαστε και βλέπουμε τον Μπουρτζ Χαλίφα, βλέπουμε ένα πανικό. Βλέπω μια κυρία με. Φοράει αυτήν την μαντήλα, θυμάμαι πώς λέγεται, που σκέφτεται το μισό πρόσωπο, να περνάει μπροστά και να ρουλιάζει. Βλέπω ένα ζευγάρι, κάτι να γυαλίζει, να αναβοσβήνει. Βλέπω. Θα το πω, είναι τρομερή αυτή η ιστορία. Αν με ακούσετε έτσι, έχει πραγματικά τη σημασία της. Βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι Ρώσων να περνάνε μέσα από κάτι θάμνους και να τρέχουν. Και τι έχει γίνει τώρα. Σε ένα ξενοδοχείο, πρωτοχρονιάτικα, έχει πάρει φωτιά, αν το θυμάστε κάποιο το γεγονός. 70-80 ορόφων, πόσο ήταν, έχει πάρει φωτιά το ξενοδοχείο. Ήταν εκείνο το βράδυ δύο πολύ καλοί συνάδελφοι στο Sky, ο Φελίδης, ο Γιώργος, που είναι τρομερός στα διεθνή, και η Συνεβιδού, που είναι εξαιρετική συνάδελφος που παρουσιάζει. Και τα παιδιά βγάζουν live. Εμάς βέβαια φυσικά σταματάει η γιορτή, γιατί και εγώ ήταν στο ξενοδοχείο δίπλα μας. Δηλαδή βγαίνω από ένα πάρκινγκ, σηκώνω το κεφάλι πάνω και βλέπω παιδιά 10 ορόφους, 15, πώς να καίγονται. Και τότε είχαν γίνει, ξέρεις, και πιο νωρίς είχαν γίνει για αυτά με τη 10η Σεπτεμβρίου και τα λοιπά. Και λέμε κάτι έγινε, κανένα τρομοκρατικό χτύπημα. Κάποια στιγμή, που είναι πολύ σουρεάλη φάση, σκάει ένας νίντζα ανάμεσά μας. Όταν λέω νίντζα, φίλε, ήταν εντυμένο σαν νίντζα, δεν ξέρω αν είχε. Και ξέρεις. Ήταν παιδιά ειδικοί μονάδες που είχαν εκεί στα Εμιράτα. Για καταστολή, ας πούμε, σε τις καταστάσεις και τα λοιπά. Και μένω παγωτό, λέει, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, σε ταινία παίζω. Και βγήκα έξω και με παίρνουν φυσικά από το Sky, γιατί είχα πει ότι πάω 5 μέρες, και μου λένε, βγες στον αέρα. Και βγαίνω στον αέρα και είναι η δεύτερη φορά που κάνω περιγραφή live στον αέρα σε τέτοια ιστορία. Να σας πω την αλήθεια, όχι ευχάριστη βέβαια. Και το σουρεάλ ήταν ότι στα 500 μέτρα διαφορά, ας πούμε, όχι παραπάνω. Ήταν το ξενοδοχείο και ήταν και τον Μπουρτζ Χαλίφα. Και έρχεται η ώρα της πρωτοχρονιάς. Το ξενοδοχείο και εγώ ήταν και στον Μπουρτζ Χαλίφα για να μην απογοητεύσει τους τουρίστες, ήταν βαρελότερα. Ξέρεις, πυροτεχνήματα. Και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό που βλέπω. Να βλέπω δηλαδή με 2 ώρα και ήταν ξενοδοχείο, να βλέπω και αυτό. Δηλαδή ήταν κουλό, πώς θα σα το πω τώρα. Εμπειρία ζωής τώρα αυτό, έτσι. Να μην το ζήσει κανείς βέβαια, εύχομαι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο στη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Νικό, Κώστας Κυψέλη Παραγνέτη.
0: Γεια σου Κωστή.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κουράγιο στους ανθρώπους που είναι μάχη με τη φωτιά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κουράγιο και δύναμη. όσον αφορά για αυτούς τους ανθρώπους που είπες πριν για τα ζώα που αυτοί τα δολοφόνοι, Νίκο, δεν είναι καν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δολοφόνοι.
0: Ναι.
1: Η μόνη λέξη που τους χαρακτηρίζει είναι δολοφόνοι. Και δεν είναι ούτε να τους πεις ανθρώπους ούτε τίποτα άλλο. Γι' αυτό όλο το θέμα που γίνεται εδώ και 40-30 χρόνια στην Ελλάδα συνέχεια με τις φωτιές και κάθε χρόνο και χειρότερα, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι, ας τα βάλουν τα κόμματα, ας βάλουν τον κόλλο τους κάτω, συγγνώμη που το λέω έτσι, να δουν τι μπορεί να γίνει. Γιατί κάθε χρόνο το ίδιο και χειρότερα. Δεν γίνεται, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Να πάρουν μέτρα πιο δραστικά, πιο αποφασιστικά και πιο δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ ειδικός για να δώσω τη λύση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βάλουν το μυαλό όλα τα κεφάλια κάτω και όλοι τα κεφάλια κάτω και να οργανωθούν και να πούνε αυτό και αυτό και αυτό και τέλος. Πώς θα αλλάξει όλο αυτό, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη. Θεωρώ ότι αν το κάνουν αυτό θα βρουν λύσεις. Πάμε τώρα στα αθλητικά.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι η μεταγραφή θα γίνει κατά 90% από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει να φύγει από εκεί που είναι. Αν ο παίκτης θέλει να φύγει.
0: Δεν το κρατάς εύκολα.
1: Δεν το κρατάς εύκολα.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα μεγάλο συμβόλαιο, δεν τη συμφέρει την ομάδα την ίδια να το κρατήσει και να τον έχει δυσαρεστημένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει γίνει σε πολλούς παίκτες, όχι μόνο σε αυτόν, αλλά γενικά όταν έχει περάσει και μια καλή περίοδο στην Ελλάδα και γίνεται όλο αυτό το ότι θέλω να φύγω τώρα, δεν μπορείς να το κρατήσεις το παίκτη εύκολα. Αλλά για μένα...
0: Εγώ είμαι σαν εκτίμηση υπέρ του ότι είναι πιο πολύ φαίνοντας, πιστεύω, ναι.
1: Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ή κάτι τέτοιο, απλά ναι. Εγώ δηλαδή με βάση τα δεδομένα και βάση του παρελθόντος με τέτοιες περιπτώσεις, το deal θα γίνει.
0: Ναι.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπουν δικλείδες και τέτοιο τύπου όπως έκανε και με τον Δανό τον center back με δικλείδες.
0: Ναι, έχουν αλλάξει εποχές, έχει πολλά παιχνίδια, πάντα περνάνε οι παίκτες σε τέτοιες εξετάσεις, φίλε. Δεν είμαστε μια εποχή που ζούμε
1: στο μεσαίωνα. Όσον αφορά την υποχρεωτική πώληση για αργότερα, εννοώ ναι. Ότι αν είναι απλά για να τον πάρεις δανεικό και μετά να επιστρέψει.
0: Όχι, θα τον πάρεις με αρκετά, θα ζητήσουν αρκετά, όταν έχουν δώσει 23, θα πρέπει να ζητήσουν ναι. Αρκετά χρήματα και θα δώσεις αρκετά χρήματα σου βγει.
1: Ναι, προφανέστατα. Αλλά αν πάει μόνο σε. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν πάει σε απλή τέτοιο και να γυρίσει απλά στην ομάδα, θεωρώ ότι θα ήταν κακό για τον
0: πάρκο. Όχι, θα είναι πώληση, αλλά όχι με υποχρεωτική οψιόν.
1: Ναι, ναι. Αυτό κυρίως για την ομάδα φέτος δεν είναι το τι κάνει με τα γραφές, Νίκο. Είναι ότι έχουν μπει οι σωστές βάσεις, έχουν μπει άνθρωποι μέσα που ξέρουν και δουλεύουν τι πάνε να πει Παναθηναϊκός. Εγώ θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι που για μένα ουσιαστικά έχει αλλάξει. Γιατί για πριν μερικά χρόνια η ομάδα μέσα δεν είχε ανθρώπους κατάλληλους για μένα. Στον αφορά όχι τον πρόεδρο, του γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά αυτό αλλάζει γενικότερα. Όταν έχεις ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και ξέρουν και τι πάνε να πει Παναθηναϊκός, δεν πρόκειται να πάει. Δεν πρόκειται να πάει χειρότερα από ό,τι ήταν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και να κλείσω είναι αυτό μόνο που με προβληματίζει, Νίκο, στην σημερινή εποχή, στην εικόνα της ομάδας, είναι ότι δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με τα τελειώματα των παιχτών. Δηλαδή, πολύ καλός παίχτης ο Αντίνο, παιχταράς, δεν το έκανε πολύ ωραίο μάτς. Πάει σουτάρι και ρίχνει τη μπάλα στα πετυχαίνει, δηλαδή πάει να σκοτώσει τον τερματοφύλακα. Πάει μπροστά, περνάει όλη την ομάδα και φτάνει στο τέρμα και σουτάρει στα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει εκεί. Στα τελειώματα δηλαδή παίκτες πρέπει να το... Δεν μπορώ να πω δηλαδή πώς και τι, αλλά στα τελειώματα ρε παιδί μου είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει κάπως να το δει ο προπονητής, θεωρώ ότι θα το δει.
0: Ναι, okay. Θα το δουλέψει. Και εγώ πιστεύω ότι θα...
1: Πιστεύω δηλαδή, αν βάλεις και το Πελίστρι, βάλεις γενικότερα, και γι' αυτό ο Πουλιβάη είναι ένας απαραίτητος παίκτης για την ομάδα, τύπου Πουλιβάη, για να ξέρεις ότι έχει αριθμούς και γκολ. Γιατί αυτό είναι που μετράει στο τέλος, Νίκο, το γκολ. Ναι. Να μπει στο πλευτό. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και θα σε ακούω, φίλε, στην εμπομπή σου. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι, γιατί έχουμε rotation. Πάμε. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα, Νικόλα.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος λέγομαι, και εγώ από την πόλη τηλεφωνώ.
0: Συνονόματος.
2: Συνονόματος. Πριν από λίγο βγήκα την Οδύσσια, Νόλαν.
0: Ωραία. Την είδα.
2: Την είδες, εντυπώσεις.
0: Να σου πω κάτι, δεν τρελάθηκα. Και όχι για τις λεπτομέρειες. Όχι για λεπτομέρειες, δεν τρελάθηκα.
2: Οκ. Δεν μ' άρεσε ότι είχε πολύ βία. Αυτό δεν μου άρεσε.
0: Okay.
2: Περισσότερο μου άρεσε από τη στιγμή που πια που πηγαίνει, που επιστρέφει πίσω στην Ιθάκη.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα μου άρεσε.
0: Ήταν πολύ προσωποκεντρικό και όπως έπρεπε να είναι. Εστίαζε πολύ στα πρόσωπα Οδυσσέα, Τηλέμαχος,
2: ναι,
0: και τα λοιπά. Αλλά ναι, ρε φίλε, στα γυρίσματα, με ξέρεις αυτή τη σκηνή στον Άδη που ήταν έτσι εντυπωσιακή, ναι, ατμοσφαιρική. Δεν πέθανα κιόλα. Δηλαδή, όλο το μοτίβο πολύ ξεροσφύρι μου φάνηκε. Δεν ξέρω, είχα ακούσει πολύ πιο ωραία πράγματα. Και δεν λέω για την ωραία Ελένη και τα λοιπά που έχουν γίνει συζητήσει. Μια χαρά ήταν.
2: Αλλά,
0: αυτά.
2: Ναι,
0: δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ απλά ότι δεν ήταν κάτι τόσο για να δικαιολογεί τον τρόπο που έχει γίνει. Γύρω από το όνομά
2: του. Εντάξει, είναι μια ταινία που εντάξει, okay, πρέπει να τη δει.
0: Να τη δει ο καθένα για να βγάλει μόνο τα συμπεράσματά του.
2: Αλλά δεν είναι αυτή που θα πω ότι. Ότι χάρη σε αυτή θα αγαπήσει το σινεμά, δηλαδή. Αυτό
0: ναι,
2: θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Αυτό θέλω να πω. Οκ, okay, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Γιατί έβλεπα και κάτι κριτικές και έλεγε η Οδύσσια πρέπει να τη δείτε γιατί είναι το σινεμά. Έτσι, γιατί είναι ο πραγματικός σινεματογράφος.
2: Όχι.
0: Όχι, λέω κι εγώ.
2: Όχι.
0: Για πάμε.
2: Όχι. Κι εγώ λέω όχι. Λοιπόν, πάμε στα Παναθηναϊκά.
0: Ναι.
2: Απεσιόδοξα και αισιόδοξα.
0: Okay.
2: Δηλαδή.
0: Πάμε, τα βάλουμε κάτω.
2: Καταρχήν να πω ότι πηγαίνω γήπεδο. Είμαι από το σκουπάδο γήπεδο. Λοιπόν, το απεσιόδοξο είναι ότι είδα μια ομάδα που ο Νίστρου την είχε ένα μήνα, με αυτή δούλευε, από τη μέση και μπροστά αυτούς είχε, δηλαδή τον Γιάνγκουσιτς, τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Ζαρουρί, αυτούς δούλευε ένα μήνα, αυτούς έβαλε να παίξουνε, και επί 150 λεπτά, δηλαδή βάζω τα 90 λεπτά του έξω και τα 60 λεπτά του μέσα, δεν είδα συνδυασμούς, δεν είδα αυτοματισμούς, δεν είδα ενέργειες που να κάνουν αυτοί οι τέσσερις που να βρίσκονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Είδα μόνο προσωπικές ενέργειες του Αντίνο και του Γιάνγκουσιτς. Που περισσότερο πήρανε στο ταλέντο τους.
0: Ναι.
2: Και όχι να δω συνδυαστικά πράγματα. Και ήταν αυτό που δούλεψε ένα μήνα, που τους είχε ένα μήνα. Δεν είναι ότι μου πρέπει τραυματίας και δεν τον έχω κλπ. Οπότε αυτό με απογοήτευσε. Τώρα, το αισιόδοξο και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε ένα μήνα ο Παναθηναίκος που θα δεις στα 6-11 δεν θα είναι αυτός που είδες.
0: Ισχύει. Το έγραψα στο Πάω Παντού σήμερα.
2: Ναι. Στα 6-11, δηλαδή και να τα πω εν συντομία, δεξιά θα έχεις τον Καλάμπρια. Αμυντικό θα έχεις τον Φαντρόκινεν στη θέση του Τουμπά.
0: Σωστά. 2.
2: Αριστερά θα έχεις τον Κρίσιασεν.
0: Πολύ 3. Ναι, 3.
2: Στο κέντρο θα έχεις τον Κάγκουα. 4.
0: Στο 8, ναι.
2: Ναι, δεξί εξτρέμ θα έχεις ή τον Πελίστρι ή τον καινούριο. 5. Και επιθετικό θα έχεις τον Τέσσερς.
0: Ή τον Τέσσερς. Και τον Τέσσερς, παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα, θα γίνει διαταγωνισμός εκεί.
2: Λογικά όταν επιστρέψει ότι αν ο Τέσσερς είναι αυτός που είναι, οι άλλοι θα πάνε στον πάγκο σίγουρα. Δεν σου λέω ότι θα μπουν αλλαγές, αλλά λέω για την δεκάδα.
0: Ναι.
2: Αντί στους 11 οι 6 θα είναι καινούργοι. Μέσα σε ένα μήνα από τις
0: συμφωνώ. Και δεν έχουν κάνει και προετοιμασία όλοι, μην το ξεχνάμε.
2: Ναι, θα είναι εντελώς κάτι διαφορετικό.
0: Γι' αυτό έγραψα και εγώ ότι άλλος ο Παναθηναϊκός υπάρξει, άλλο ο Παναθηναϊκός της Ελλάδας και της Ευρώπης στο πρωτάθλημα. Και έγραψα ότι δείχνει κάποια καλά στοιχεία, τα κρατάμε, ότι θέλει το αποτέλεσμα αυτή την εποχή, όχι το θέαμα. Δεν μπορώ να έχω απέτηση να παίξει ομάδα Θα με ανησυχούσε να παίξει και πολύ καλά Βανέκο Νωρί. Θα πίστευα θα κάνει μια χιλιά, να σου το πω έτσι. Θεωρώ ότι θέλει χρόνο να δέσει η ομάδα του νέου παίκτε που έρχονται σε δευτεροτρίτου χρόνου. Έχει πολλά νέα παιδιά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Δηλαδή, ξέρουμε μπάλα. Τώρα τόσα χρόνια βλέπετε όλη μπάλα. Έχετε δει ποτέ να γίνει κάτι μαγικό? Αλλά... και η ΑΕΚ δούλεψε και ξεπέρασε και τι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει. Έκανε και την κοιλιά τη και μετά ανέβηκε από τα Χριστούγεννα για να ξαναπάρει πάλι τα πάνω του.
2: Αλλά δεν είδα κάτι καλύτερο. Δηλαδή. Δεν είδα αυτό.
0: Εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα καλύτερα. Συμφωνώ ότι ακόμα δεν βγάζει τους αυτοματισμούς. Είχε κάποιες καλές στιγμές. Είχε χαρακτήρα, ενώ στράβωσε δύο φορές το μάτς. Είχε κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο στην έναρξη. Έχει δύο παίκτες που είναι ανεβασμένοι εσωτερικοί μεταγραφές, όπως είναι ο Γιάκουσης και ο Αντίνο. Έχει...
2: Ναι, αλλά είναι ατομική.
0: Ναι, εντάξει. Μα θέλει δουλειά. Δεν υπερβάλλει κανείς. Και επίσης το κυριότερο, έχει εντάσει η ομάδα. Που ακόμα όμως να ξέρεις. Ότι επειδή μιλάω και με τα παιδιά, δεν είναι ακόμα στο πικ τους. Δηλαδή, έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία με τον Ίστρου σε αυτό το τομέα που δεν έχουν συνηθίσει και κάποια παιδιά θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν, έτσι. Να το ξέρεις αυτό.
2: Ναι. Απλά, okay, εντάξει, απλά περίμενα κάτι καλύτερο με την έννοια ότι όταν έχεις την πάξη, που δεν έχει τώρα με μία άμυνα, όταν συναντήσεις μια ομάδα η οποία θα έχει μια συμπαγής αμυντική τριάδα,
0: ναι,
2: τετράδα πίσω,
0: υπάρξει, τι θα κάνεις εσύ. Υπάρξει και μια. Συμπαγή τριάδα και είχε μια εξάδα μπροστά, αλλά και ήταν μια πολύ σκληρή και κοπάνησε και αρκετά ομάδα. Αλλά φυσικά λέμε ότι υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερη ποιότητα και πολύ καλούς αμυντικούς. Ωστόσο, δεν θα είναι και ο Παναθηναϊκός, θα είναι πολύ πιο δουλεμένος, πολύ πιο έτοιμος και με πολύ περισσότερες λύσεις πλέον.
2: Ναι, μακάρι, εκεί πιστεύω.
0: Πιστεύουμε, ευελπιστούμε, γιατί.
2: Στην πληρότητα.
0: Εντάξει, οκ, σκέφτεσαι θετικά. Αν σκεφτούμε όλα αρνητικά, εντάξει, πάμε στα αρνητικά, ξέρω εγώ.
2: Ναι, στην πλειότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μα και από την πληρότητα. Το όνομά σου?
2: Νίκος.
0: Νίκο, sorry. Και από την πληρότητα το πήρε το παιχνίδι, νομίζω. Από τις λύσεις που έφερε τον πάγκο.
2: Ναι, ναι. Ναι, γιατί αυτό λέω ότι τα πρώτα 150 λεπτά δεν ήταν αυτό που ήθελα να δω.
0: Ναι.
2: Και από το 60 του δευτέρου ημιχρόνου που μπήκαν οι αλλαγές,
0: ναι,
2: εκεί πλέον λες, όντως βλέπω παιχνίδι.
0: Okay.
2: Αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Και καλημέρα.
0: Είσαι αρχηγός. Καλημέρα. Πάμε στο λεπτό.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί έχει ροή. Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λίκο. Γεια σου.
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω καθαρά.
3: Μπράβο, Φόντα από Μπουρδοράφη.
0: Γεια σου, Φόντα.
3: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Μια χαρά. Εδώ. Λοιπόν, εγώ θα πάω λιγάκι επειδή ακούω για διχόρεια και τέτοια.
0: Mm-hmm.
3: Νίκο, επειδή παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1961.
0: Mm-hmm. Πριν γεννηθώ εγώ. 73.
3: Γι' αυτό, αγόρι μου, ναι. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι μια ζωή διχόνοια. Μεσάρης Νικολαίδης.
0: Ναι.
3: Νικολαίδης Καλαφάτης. Και φτάσαμε στην ανανέωση, φύγαν όλοι οι παίκτες με τον Λουκάνο τον Πανουργιά, καλά με την καινούργια ομάδα του 1967 και την βρήκε και ο Πούσκας και πήγαμε στο Γουέμπλι, τον οποίο ο Πούσκας μετά από ένα χρόνο τον διώξανε.
0: Μάλιστα.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ολυμπιακός που να λέω με τη Λίμπαρ και τόνα και τ' άλλο. Τελείωσες, δεν έφτιαξες, δεν πήρες το στόχο, καθάρισες. Εδώ ο καπετάνιος τον Μπάκερ τον έδιωξε, ντάμπλ, δεν πήρε. Το Σουμ τον έδιωξε, ντάμπλ. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, η φίλαθλη. Να βρίζεις τώρα το Δωμάζο επειδή πιστεύεις ότι σαμποτάρει τον Τζόρτζεβιτς. Είναι δυνατόν. Κι όμως, ρε φίλε, το κάναμε. Είμαστε τρελοί όλοι. Για τα σίδερα. Τι ψάχνει να βρεις τώρα, ρε. Φέτο τουλάχιστον βλέπω μια ομονία. Προχθές που είχα πάει στο γήπεδο, βλέπω τον κόσμο να συμμετέχει, να συμπαρίσταται στην ομάδα. Και όταν ο Παναθηναϊκός είναι ενωμένος, διοίκηση, φίλαθλοι και παίκτες, τα σαρώνει όλα. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Φαίνεται ότι το τεχνικό επιτελείο, το καινούργιο φέτο, οι προσθήκες που έγιναν είναι στη σωστή διεύθυνση, κατεύθυνση μάλλον, και ευελπιστώ η ομάδα να πάει καλύτερα.
0: Έχει ένα καλό επιτελείο, είπε η λέξη επιτελείο, καλό, άδρα
3: ναι,
0: καλή, ένα προπονητή ρεξάτο δουλευταρά και θα δούμε. Ναι.
3: Τώρα βέβαια, μετά τον αγώνα με τη Ραπίδη του γέννη στο 4-1,
0: mm-hmm,
3: αν έπαιρνα τηλέφωνο θα είχα κλείσει για το Εσουρού.
0: Είχες φορτώσει.
3: Δηλαδή, βέβαια ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω μια άμυνα που πέρσι ένας παίκτης, όχι θέλω να το μειώσω τον άνθρωπο τον Γιώβιτς, όλα 7 γκολ.
0: Ήτανε πολύ κακή εικόνα, θα συμφωνήσω μαζί σου, απλά θα σου πω κάτι. Ήτανε στα τόσα φιλικά και σε μια περίοδο προετοιμασία που θα κάνεις και την κοιλιά σου, η πιο κακή εικόνα και ίσως η μοναδική του κακή εικόνα. Σε όλα τα παιχνίδια.
3: Ξέρεις τι είναι, συγγνώμη. Είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο εδώ και 2-3 χρόνια. Όπως έκοψε το Γετβάι, όπως το λένε τον Κροάτι, θα τους έκοβα εγώ και τους 4. Και Μπράουν και το Ντουμπά και τον Ίγκαρσο να τον κράταγα έτσι για ράτσα. Τέλος, δεν υπάρχεται ρε παιδιά. Δεν υπάρχεται. Τελείωσε. Πήρες τον Κάτρι, μπράβο σου. Πήρες τον δύο Ολλανδούς, θα σε βοηθήσουν. Πάρε ένα ακόμα παλικάρι δυνατό, νέο, έτσι, γιατί και αυτοί έχουν κάποια ηλικία. Δεν ξέρω πώς είναι ο Ντεφραή, ο άλλος πώς είναι, πόσο ετών είναι ο Ολλανδός μου.
0: Για ποιον λέμε, ο Ντεφραή 34, ο άλλος 28 νομίζω, ο Φαντρόγκινε.
3: Ναι, ο Φαντρόγκινε έχει καλή ηλικία.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι και βλέπω ότι έχει ένα υλικό που αν είναι μάγκας ο προπονητής, η ομάδα θεωρητικά θα πετάει, φίλε.
0: Έχει ταλέντο καλή βάση.
3: Δύσκολα να έχει. Δηλαδή φέρνει από τον πάγκο προχθές, γιατί εκεί του βγάζει το καπέλο σαν προπονητή για τις αλλαγές και στα δύο παιχνίδια και έξω και μέσα ήταν εξαιρετικές. Αυτό που με στεναχώρησε πολύ ήταν οι στημένες φάσεις. Ενώ άκουγα ότι δουλεύουν τις στημένες φάσεις, κάθε κόρνερ φίλε που έκανε η πάξη και η αντίπαξη ήταν μισό γκολ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην άμυνα, εκεί πρέπει να τα προσέξει.
0: Θέλει δουλειά η άμυνα.
3: Θέλει δουλειά.
0: Θεωρώ ότι όταν μπουν και πιο εμπειροί παίκτες ακόμα και με τον καιρό, γιατί πρόσεχε η άμυνα, ξεκινάει και από το pressing της επίθεσης. Θέλει ένα συγχρονισμό, ένα κούρδισμα η ομάδα.
3: Σωστά, οι γραμμές θέλουν συγχρονισμό, γιατί όταν παίζεις και ψηλά, που θέλει να παίξεις κυριακό.
0: Και με κίνηση και με αλλαγές εντός γηπέδου.
3: Μπράβο, πρέπει να έχεις τις ανάλογες συνδυαστικές επιλογές για να μπορέσεις να με καλύψεις τα νότα σου και να μην τρως την κόντρα να με φέρει πύργια, θα βρεθεί μια ομάδα που θα έχει και αυτή καλύτερη ποιότητα και σου δημιουργήσει προβλήματα. Αυτά ήθελα να μπορώ, Νίκο, πιστεύω να πάμε καλύτερα και όσο για τη Διχόνοια δυστυχώς αυτοί είμαστε. Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά τα είπα τώρα γιατί...
0: Τα θυμάσαι μια εποχή σου.
3: Τα έχω ζήσει. Ήταν η θύρα 13. Είχε 4 αρχηγούς, τον Ιωαννίδη, τον Λουκανίδη, τον Σοφρά, τον Λάκη, τον Ρουλαλά. Ο Ολυμπιακός είχε τον Ατήλιο. Ο Ιάκης είχε τον Πάμπη τον Καρανούτσο. Εμείς 4. Καταλαβαίνεις, τώρα που έτσι ήταν, μια ζωή. Λοιπόν, χάρηκα καλό καλοκαίρι και εύχομαι να πάρω όλα καλά για την ομάδα και να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε καλύτερες μέρες. Εντάξει, χάρηκα πολύ.
0: Υπάρχει μια καλή αίσθηση.
3: Υπάρχει μια αισιοδοξία σου λόγω. Εγώ χάρηκα προχθές στο γήπεδο γιατί δεν άκουσα φωνή, ξέρεις, τα γνωστά συνθήματα, τα οποία τέλος πάντων μόνο κακό κάνουν στην ομάδα, γιατί και ο άλλος βάζει τα λεφτά του. Δεν νομίζω ότι πονάμε εμείς. Αυτός πονάει λιγότερο από εμάς που βάζει και τα χέρια στην τσέπη. Αλλά φέτος φαίνεται ότι πάει καλά. Και εύχομαι να του βγουν του ανθρώπου και αυτός, γιατί είχε ακούσει μπριγεία όσια. Όπως και ο Βαρδίνο Γιάννης με την τρέλα του, το ένα το άλλο, αλλά δεν έπαμε να είναι Βαρδίνο Γιάννης. Τέλος πάντων. Να μην μακρηγορώ, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.
0: Και εσύ φίλε, να σε καλά, υγεία να έχεις.
3: Πάνω απ' όλα συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που χαθήκανε. Έτσι, και Σιδερέγιος και ο Παντελίδης, να πει και αυτό το παλικάρι. Είδα άτυχο, του έχω μεγάλη συμπάθεια και το βλέπω ότι είναι και πολύ...
0: Πολύ άτυχα με τον Παντελίδη, πολύ άτυχα, εντάξει. Περίπου 6 μήνες θα μείνει έξω, κρίμα. Κρίμα γιατί είναι ένας παίκτης που μου αρέσει και πολύ και είναι και πολύ καλό.
3: Πολύ ωραίος παίκτης και πολύ τσαμπουκάς και μαχητικός και τώρα και τα άλλα. Δεν είναι
0: τυχαίος.
3: Το λέει η καρδιά του.
0: Θα γυρίσει δυνατός. Είναι δυνατό παιδί.
3: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε αρχοντά.
3: Γεια σου.
0: Κάτι λιγότερο από μισή ωρίτσα, αλλά πριν έχουμε κάτι που σας ενδιαφέρει.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ο Φαντόγγελ, που η αλήθεια είναι όταν μπήκε στο ΑΚΑ, τον αισθάνθηκαν οι επιθετικοί, έτσι, όπως και τον Ταμπόρδα οι αμυντικοί, και γενικά μαζεύτηκε πολύ άμυνα, πήρε μέτρο ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε το... Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, τον έχουμε δει. Λέει ένας φίλος εδώ, μια φάση που του είχε κάνει ο Κοϊτάς στην Τουρκία. Εντάξει, φίλε, μια φάση έχει φάει και ο Μπαλντίνι, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς από μια φάση να κρίνεις ένα παίχτη τώρα. Έχει 20 άλλες 15, άμα δεν θα έχουμε τα βίντεο. Τι πάει να πει αυτό τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να μην κάνουμε τώρα, λες, είμαστε στην υπηαγωγείο. Με ομάδα που υπάρξει μπήκαν 4 γκολ. Μόνο το ένα είναι από πάσα συμπαίκτη, λέει. Συν τα κενά συνάμενα. Η ομάδα τώρα φτιάχνεται, θα κρυθεί στο τέλος. Θα σου πω ότι και υπάρξει, δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός. Θέλει όντως η άμυνα του δουλειά. Βέβαια το δεύτερο γκολ ήταν και χέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πιο πολύ είναι ανησυχώ για το μάθημα τη Τζεσικά. Εγώ, φίλε, πιστεύω με τη Τζεσικά ότι θα περάσει πιο εύκολο ο Παναθηναϊκός από την Πάξη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα, περισσότερο χρόνο λειτουργικότητα μαζί η ομάδα. Και πιστεύω θα περάσει πιο άνετα. Έτσι, όπως πιστεύω θα περάσει πολύ δύσκολα με την Πάξη. Ξέρεις κάτι για Γκαρσία που λέει να πάει για Πορτογαλία Μπενφίκα? Όχι, ξέρω ότι μιλάμε τον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και ότι η ομάδα του δεν είναι αρνητική, γιατί έχει ζητήσει και ο ίδιος ο παίκτης να φύγει. Καλησπέρα και Μπακαγγελές. Του Λιβάη δείχνει πιθανή αλλαγή συστήματος 4-4-2. Εντάξει, φίλε, 3-5-2, 4-4-2. Ο Γιένσεν είναι κοντά? Όχι, ο Γιένσεν είναι μακριά. Μου αρέσει να σας ακούω εσάς, λέει, Παναθηναϊκούς. Έχετε, λέει, πάντα πλάκα. Γιατί, λέει, δεν τα καταφέρνετε, λέει ένας φίλος στο τέλος. Προφανώς και εσύ δεν τα έχεις καταφέρει πολλές φορές. Τι να κάνουμε. Άλλο τα καταφέρνεις, άλλο όχι. Έτσι είναι ο αθλητισμός και η ζωή. Αλλά και πολλές φορές τα έχουν καταφέρει. Γι' αυτό είναι και Παναθηναϊκός. Γιατί για να γίνεις Παναθηναϊκός πρέπει να τα έχεις καταφέρει. Αν με καταλαβαίνεις, εννοώ. Είχε γκολ ο Λιβάη. Πέρσι, λέει, φτάσαμε στους 16 του Europa και δεν είμαστε μακριά από τους 8. Είναι όπως το βλέπουμε το θέμα. Μπορεί να το θέλει από Πορτογαλία, αλλά δεν. Ο ίδιος προτιμά την Ελλάδα. Υποχρεωτική ρήτρα παλικάρια, λέει, 2026, και το λέτε, λέει, υποχρεωτική οψιόν. Δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική οψιόν. Απλά το είπα στο ρεπορτάζ, αλλά μάλλον δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, εδώ είναι ένας φίλος και έχει τελειώσει το δικό μας χωριό και 10 χιλιόμετρα μακριά κάνουν πανηγύρι. Λοιπόν, ακούστηκε για Μπενφίκα, λέει τώρα. Μπα, δεν ξέρω, μου φαίνεται εμένα πιο πολύ αυτό, μου φαίνεται κανένα παιχνιδάκι, αν έχει βγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα το ψάξω όμως και θα σου πω. Δεν έχω και ιδιαίτερο πρόβλημα, το μάθω. Πάμε στον επόμενο φίλο.
6: Καλημέρα.
0: Που στο βγάζουν οι Ρώσοι αυτά για να πάρουν καφράκο παραπάνω. Για πες. Καλημέρα.
6: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ είναι, ναι.
6: Α, είσαι υπέροχος. Λοιπόν, Θάνος από Ήλιον.
0: Ναι.
6: Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τη συμπαράσταση σε όλους που παλεύουν με τις πυρκαγιές. Είναι τρελό. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και για να μην κρατάω χρόνο από τους υπόλοιπους, θα ήθελα να μιλήσω για το Big Four.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, μιλάμε για ΑΕΚ. Καθότι ΑΕΚΤΖΙΣ έχει κάνει 7 μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
6: Οι 4, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεκαδάτες.
0: Mm-hmm.
6: Μπορεί να γίνουν και 5. Και 2 είναι στα μετόπιστα.
0: Ναι.
6: Μιλάμε για Ολυμπιακό.
0: Ναι.
6: Έχει πάρει μία καραβιά, εκ των οποίων 2 είναι τερματοφύλακες. Και από ό,τι ακούω από ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, θα κάνει άλλες 5, 6, 7 μεταγραφές, δηλαδή έχει γίνει ο Άρης του Νότου. Κάτι τέτοια έκανε και ο Άρης. Και είδαμε που κατέληξε. Φτάνω Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
6: Αυτό όμως που με στεναχωρεί είναι ότι κάθονται κάποιοι φίλαθλοι και μιλάνε για τον Λιβάη Γκαρσία που θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα και ας παίξει στον Παναθηναϊκό. Δεν, τον παίχτη το γουστάρω πολύ. Αλλά όταν έχει κάνει τέτοιες μεταγραφές και οι φίλαθλοι του περιμένουν αγωνίως να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία,
0: mm-hmm.
6: σημαίνει ότι είναι απελπισμένοι.
0: Ναι.
6: Και τελειώνω με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχτούρες.
0: Απελπισμένοι γιατί, επειδή θα έρθει ο Λιβάη Γκαρσία?
6: Απελπισμένοι γιατί έχουν πάρει Ντέσερτς, έχουν πάρει αυτόν τον άλλον τον...
0: Δεν σταματάνε ποτέ οι μεταγραφές, φίλε, για τους Έλληνες φιλάθλους, να ξέρεις. Όπως θα πέρσι όλη μέρα, κάθε μήνα, κάθε μέρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς τον Παναθηναϊκό σου. Εγώ το είχα πει και πριν μια εβδομάδα ότι θέλει εξτρέμ. Χρειάζεται ένα εξτρέμ εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα εξτρέμ, πρόσεχε, για μένα, που να στέλνει πιο πολύ την μπάλα στα δίχτυα, μεγαλύτερη συχνότητα.
6: Βρε, εγώ θα ήθελα, στο λέω και πάλι, θα ήθελα να γυρίσω Λιβάη, το γουστάρω σαν παίκτη και ας παίξει με τον Παναθηναϊκό να το
0: πει. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα από πού προκύπτει
6: απλά,
0: το...
6: όταν έχεις κάνει ένα σκασμό μεταγραφές που κατ' εμέ είναι πολύ καλές, δηλαδή τα δύο center back που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για μένα είναι τρελά.
0: Ρε παιδιά, ποιος λέει, sorry, έγραψε κάποιος για την Μπενφίκα. Ποιος μου λέτε εδώ πέρα 2-3, δεν έχω δει κάτι. Πού το έχει γράψει? Όχι,
6: εγώ δεν μίλησα για Μπενφίκα.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα, για τους φίλους μου στέλνουν.
6: Ναι. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
6: Και θα ήθελα να είναι ανταγωνιστικός, πολύ ανταγωνιστικός. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπω φιλάθλους να περιμένουν αμάν και τι να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία, που θα ήθελα να έρθει. Είτε έρθει στον Παναθηναϊκό, είτε στον ΠΑΟΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε οπουδήποτε, ξέρω εγώ, θέλω να τον βλέπω στο γήπεδο. Είναι ωραίος παίκτης. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, το αφήνω αυτό για τον Παναθηναϊκό και φτάνω στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο θεούς που είναι Έλληνες. Μιλάω για Ζαφίρη και Κωνσταντέλια. Απλά δεν έχει, δηλαδή έχει πάρει αυτόν τον... που τραυματίστηκε κιόλας με το νόμο, δεν θυμάμαι πως λέγεται Τάτα Άλλη, δεν θυμάμαι πως λέγεται ο Χριστιανός, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν θα με ρώταγες να βάλω μία σειρά στο πρωτάθλημα που έρχεται, θα έλεγα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Και απορώ γιατί οι στοιχηματικές βάζουν 2.50 στον Ολυμπιακό και 2.65 στην ΑΕΚ. Να μην κρατάω το μικρόφωνο παραπάνω, αυτά είχα να πω. Εντάξει, ο καθένας
0: ασκεφτεί. Ο καθένας έχει τα συμπεράματά του.
6: Ορίστε.
0: Ο καθένας έχει την άποψή και τα συμπεράματά του.
6: Βέβαια. Αυτό.
0: Έγινε, φίλε.
6: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να έρθει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μας έκανες. Και να πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί έχει βροχή από γκολ και τηλεφωνήματα. Πάμε.
7: Έλα, Νίκο, εγώ είμαι.
0: Έλα, ρε μεγάλε, πού είσαι, τι κάνεις?
7: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά.
7: Καλά. Κώστας από το Άρης του Νότου.
0: Οκ. Okay.
7: Άλλος είναι ο Άρης του Νότου εδώ στη... και έχει και δέδια χρώματα. Εν τω μεταξύ, γιατί είπε μια καραβιά, λοιπόν, θα μου πεις τη γνώμη σου εσύ.
0: Ναι.
7: Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο καλός υποτίθεται, δεν θα έπαιζε στην ΑΕΚ? Ήταν σίγουρος ότι θα έπαιζε αυτός που έκανε καλή χρονιά φέτος? Έτσι, δεν νομίζω. Μόνο και μόνο σαν όνομα, δηλαδή, αν τον υπερνέει η ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, το δεξί μπακ που ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα, εγώ πιστεύω από τον Πίλιο είναι καλύτερος. Στη Ισπανία έπαιζε, λοιπόν. Ο Σουηδός που πήραμε το center back, για πλάκα θα παίζει στην ΑΕΚ. Είναι παιχταράς αυτός. Λοιπόν, Φορτούνι, το 30 λεπτό του Φορτούνι δεν το έχεις. Έτσι. Και πάμε... Ζωάο εννοείται, θα παίζει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η καραβιά του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Και πέρσι δεν με κέρδισες. Δηλαδή, για μένα πήρες το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική. Μου πήρες βαθμούς και τους έβαλες στο πορτοφόλι το δικό σου και φύγες από το Καρεσκάκι, έτσι. Λοιπόν, άλλο το 1-1, άλλο το 0-1. και πήρε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Τώρα για τις φωτιές, δεν Νικόλα, να σας θυμίσω πέρυσι ότι σε ίδιες καταστάσεις ο Πρωθυπουργός έλεγε στον πυροσβέστη και στα τηλεοπτικά κανάλια, λέει, αυτοί λέει κάθε χρόνο τελικά λέει, μας ανοίγουν δουλειές, και γέλαγε. Λοιπόν, αυτά είναι. Ας πάνε να δουν στο πανηγύρι εκεί που λένε ότι είναι κάποιοι. Ποιοι είναι, είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι που παθαίνουν αυτό το πράγμα από τις φωτιές έχουν και άσχημο θάνατο. Η ζέστη έρχεται από δεν ξέρω πόσα μέτρα μακριά, δηλαδή να καεί ζωντανός. Είναι φρικτός θάνατος, έτσι. Τι να πεις, δε φίλε. Εγώ τις βλέπει, τα βλέπουμε, βλέπουμε φωτιές κάθε καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το καραγκιοζιλίκι, τώρα έχει γίνει και έχει γίνει παγκόσμιο πλέον. Δεν ξέρω, εντάξει, ότι ξέρουμε ότι θέλουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, ρε. Βαρέστε μία να τελειώνουμε. Δηλαδή έλεος, έτσι. Τι να πεις. Είναι φρικτό, το ξαναλέω, δηλαδή τέτοια πράγματα, έτσι. Σε λίγο θα βάζουν και συνεργατίες στα πεζοδρόμια. Δεν ντρέπονται, τι να ντραπούνε τώρα, τι ψάχνει να βρεις. Εσύ πιστεύεις, ρε Συνίκο, ότι αν θέλανε δεν θα πιάνανε? Γιατί εννοείται ότι τις βάζουν τις φωτιές.
0: Έχουνε πιάσει.
7: Έχουνε ντρόουν, έχουνε...
0: Νομίζω αρκετές συλλήψεις τώρα.
7: Ναι, αλλά οι περισσότεροι είναι, πήγαν να ανάψει τα κάρβουνα, πήγαν να κάνουν ηλεκτροκόλληση.
0: Δεν ξέρω τώρα, φίλε, δεν είμαι και στο ανακριτικό, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα δεν
7: μπαίνουν τόσες φορές. Οφείλουν να μπουν και στον κόσμο,
0: δεν είναι φίλε, τόσες φορές. Δεν είναι το όλα από ατυχήματα. Κάποια είναι κάποια
7: από λάθος, δηλαδή.
0: Όχι, πιστεύω ότι είναι κάποιος βαρεμένος και ότι είναι και από λάθος. Ότι υπάρχει και άλλος που άλλος είναι πυρομανής, α πούμε. Πάει και βάζει, βλέπει ότι γίνεται πανικός και πάει και βάζει στην πλάκα του. Δεν πάει και πολύ καλά κόσμο, φίλε, γενικά. Δεν είναι ότι είμαστε και πολύ λογικοί.
7: Πώς πιστεύεις ότι είναι αυτή?
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κάνω.
7: Δηλαδή ξαφνικά, ρε Συνικό, αυτοί
0: είναι πολύ λόγοι που μπορεί να μας ξέρουν.
7: Μπορεί να βάζανε και στα σπίτια τους το χειμώνα, τα Χριστούγεννα, ο πυρομανής.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο λύκος των αμπουμπούλων.
7: Είναι πυρομανής, που τρέλα πουλάνε, φίλε.
0: Δεν μπορώ τώρα να πω σε διαδικασία υποθέσεων, αδερφέ.
7: Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πεις.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφούλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Να προλάβουμε να βγουν στο δυνατό περισσότεροι. Ναι, ναι, εσείς.
8: Γεια σου Νίκο, Δημήτρης Παναθηναϊκός από Πατήσια.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου.
8: Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
8: Καλά, καλά κι εγώ. Τώρα με τις φωτιές αυτά στενοχωρίαμε, ρε παιδί.
0: Όλη η Ελλάδα.
8: Θα πω κάτι που έλεγε ο πατέρας μου.
0: Τι έλεγε ο παπάς?
8: Διοικήν, εστί, προβλέπει.
0: Ναι.
8: Και αυτό δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω.
0: Ναι.
8: Σε όλες τις υποθέσεις, σε όλα τα δεινά που δεν λέω ότι είναι σίγουρη λύση, αλλά τουλάχιστον μειώνει τον κίνδυνο. Αυτό θέλω να πω. Γίνεται κάτι τώρα, ναι, οπωσδήποτε. Όσον αφορά το Λιβάι, τώρα πούμε τα πεζά, ας πούμε, συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες που χάνουν τις περιουσίες τους, τα πρόσωπά τους, τους πιλότους, τους πυροσβέστες. Να πάμε στα πεζά. Ο Λιβάη Καρσία πόσο χρόνο είναι, Νικό?
0: 28.
8: Α, δεν έχει καλή ηλικία, εντάξει.
0: Ναι.
8: Αλλά πρέπει να τον πάρουμε σαν εξτρέμ, γιατί εμένα μ' άρεσε ο Ελβετός Σάτος που μπήκε. Ήταν στις φάσεις, δηλαδή έβαλε και τον κολάκι. Και ο Λιβάη Καρσία θα τον χρειαστούμε οπωσδήποτε τώρα που κύπησε ο Φουκαράς ο Παντελίδης. Θα το χρειαστούμε, δηλαδή να είναι, δεν και κουμπώνει άνετα στο δεξί εξτρέμ, σαν δεξί εξτρέμ. Ποια είναι η γνώμη σου, δεν...
0: Για τον Γκαρσία λες τώρα?
8: Ναι, για τον Λιβάη Γκαρσία πρέπει να παίξει εξτρέμ, όχι center forward.
0: Θέλει να παίξει εξτρέμ.
8: Θέλει να παίξει εξτρέμ, Α, ωραία, ωραία. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει το γκολ, πατάει και περιοχή, την ξέρει τη θέση, του αρέσει η θέση. Να δούμε αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, μακάρι να γίνει. Και βλέπω και με τον προλαλήσα, θα το πω προηγούμενο, ότι πραγματικά βλέπω μια θετική άβρα και στον προπονητή και στη διοίκηση και στο επιτελείο και στον κόσμο. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε, η ενότητα. Και να μην τσιμπάμε σε τακτικές του Διέρη και Βασίλευε, που υπήρχε πολλά χρόνια, αλλά υπήρχε. νοητό, κόκαλοι εποχές και τέτοια έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε φάει και λοιπά. Και θέλω να πω επίσης ότι ο προπονητής αυτός είναι, πιάνει το μάτι του, είναι παρεμβατικός και ξέρει, ρε παιδί μου, δηλαδή έβλεπα εγώ το Ζαρουρί ότι δεν πήγαινε. Το έβλεπα πιο νωρίς
0: από
8: εγώ, αλλά...
0: Από Πορτογαλία μου λένε ότι δεν λένε. Υπάρχει Μπενφίκα, δεν ξέρω παιδιά τώρα.
8: Όχι, όχι, δεν υπάρχει Μπενφίκα, έχω δει ότι είναι ζεστό το... Το deal αυτό με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
8: Ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι απόγευμα και ναι, βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο νομίζω.
0: Ναι. Δεν έχει ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, αλλά και πάμε.
8: Ναι, ναι, πολύ νωρίτερα. Και επίσης θέλω να πω ότι ο προπονητής αυτό, συμφωνώ μαζί σου που λες ότι θα ανησυχούσα αν έβλεπα την ομάδα πιο έτοιμη και πιο φρέσκια.
0: Εσύ εισαγωγικά. Εισαγωγικά το λέω, εντάξει.
8: Ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνεται καλή δουλειά, μπορεί να μην δούμε αποτελέσμα, να βλέπουμε λίγο έτσι σφιγμένη την ομάδα, να μην έχει ακόμα αυτοματισμού στα εξήματα, αλλά όλα το γίνονται πιστεύω με το σωστό τρόπο και υπομονή ας πούμε για όσους θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και για την Ευρώπη αλλά και για το πρωτάθλημα, γιατί στις προηγούμενες χρονίες βλέπαμε έτοιμη την ομάδα από την αρχή πολύ νωρίς και το Γενάρη σκάγαμε και χάναμε τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο. Οι παίκτες είναι καλοί, είναι νέοι, είναι σε καλή ηλικία, έχουν τρεξίματα, έχουν όρεξη, έχουν κίνητρο, τα δίνουν όλα, ακόμα και ο Τουμπά στον επαναληπτικό δεν ήταν κακός. Έτσι, για αλλαγή καλός είναι, αλλά πιστεύω το δίδυμο αυτό Φαμπρόκελ και Ντεφρά είναι πολύ καλό. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό παίκτη, το Φαμπρόκελ, ο οποίος να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να ξέρεις ότι δεν θα περάσει η μπάλα ή δεν θα περάσει ο επιθετικός. Και θέλω μόνο, κλείνω με αυτό και συγγνώμη που πήρα χρόνο, να μας πει ο σταθμός ή εσύ Νίκο, κάποια στιγμή όποτε μπορείς, τι γίνεται με την πλατφόρμα, γιατί το πρόλαβα, πώς θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό στα εντός έδρας παιχνίδια, μέσω ποιας πλατφόρμας και ποιας...
0: Εντάξει, όλα είναι υπό διαμόρφωση, δεν
8: πάω στις ανακοινώσεις. Το είχε βάλει σε διαφήμιση κάποια στιγμή στο μάτς με την Πάξη.
0: Ναι, άλλο η διαφήμιση γενικά, άλλο τώρα όλες ναι. Οι λεπτομέρειες, έτσι. Ναι. Όταν ήρθε η ώρα ότι... θα βγουν ανακοινώσεις για τα πάντα, φίλοι, γιατί... Προφανώς υπάρχουν απορίες, ακόμα και εμείς έχουμε απορίες για κάποια πράγματα. Γίνεται μια συνολική προσπάθεια, πάει να γίνει κάτι καλό, κάτι δυναμικό. Και προφανώς θα υπάρξει οργάνωση για όλα. Αλλά υπάρχει πολλή συζήτηση τώρα και δεν θέλω, ξέρεις, πριν βγουν κάποια επίσημα πράγματα να.
8: Ναι, σίγουρα εννοείται. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει θετική άβρα. Κάναμε υπομονή για να πάρουμε...
0: Εσύ λες για το τρέλερ που βγήκε βασικά, έτσι.
8: Το τρέλερ, ναι, βγήκε ένα τρέλερ, δεν το πρόλαβα όμως.
0: Στο τρέλερ αυτό υπάρχει, άμα βρεις στο Sky, ή άμα γκουγκλάρει Sport FM TV, βγάζει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Το εύρος του προγράμματος, τις οργανώσεις που έχει. Θα μπορείτε να δείτε το κύπελλο Ελλάδος. Στοίχημαν το πρωτάθλημα, τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Έχει συγκεκριμένο.
8: Θα δείχνει ένα
0: συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επαναλαμβάνω, και εμείς πηγαίνουμε βήμα-βήμα, γιατί είναι κάτι που φαίνεται έχει πολλές διαδράσεις, πολύ φιλόδοξο και πολύ καινούργιο.
8: Νομίζω είναι και γούρικο, γιατί εντάξει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ
0: εγώ πολύ. Μέχρι τώρα δύο μάτσε έχω κάνει στου πάγκου και τα δύο και δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Λοιπόν,
8: ναι.
0: Έλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
8: Και εσύ.
0: Λοιπόν, όχι, το έγραψα και στον Πάπα του εννοείται, φίλε. Και έχω κάνει και ένα ωραίο αφιέρωμα. Πες να το δεις. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Στον επόμενο τόνο, ο φίλος θα είναι ο.
9: Ναι.
0: Ναι, ο ποιος.
9: Θα κλείσω ράδιο.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία είναι κοντά μας.
9: Εντάξει,
0: Ήταν γραφτό να φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε.
10: Μακάρι να τον πάρετε, δεν πειράζει. Είναι καλός παίκτης.
0: Σε πειράζω, ε.
10: Λοιπόν, αν θες Νίκο, μίλα πιο δυνατά γιατί ακούγεσαι.
0: Λέω, εδώ ακούγομαι όντω χαμηλά στο πηγαδί.
10: Ακούγεσαι λίγο και χαμηλά, είναι και μακριά.
0: Και φαντάζομαι εγώ και δυνατή φωνή, ρε φίλε. Για πάμε.
10: Λοιπόν, έχω να πω εγώ στον Κωστάκη από τον Πειραιά ότι αυτοί οι παίχτες που παίζουν στον Ολυμπιακό δεν θα παίζει ούτε ένα στην ΑΕΚ.
0: Κωστάκη, τα άθελες και τα πάθες.
10: Ούτε ένας. Ούτε ένας. Αυτοί οι παίχτες που έχει ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει ούτε ένας στην ΑΕΚ. Ούτε ένας.
0: Mm-hmm.
10: Από εκεί και πέρα. Εγώ ως αγγλής τον Ολυμπιακό τον έχω κερδίσει δύο φορές. Μία στο Καραϊσκάκη το 0-1. Και μία στη Φιλαδέλφεια 1-0.
0: Ναι.
10: Άσχετα αν η διαιτησία εκεί την ΑΕΚ την έσφαξε και βρέσε τον Ολυμπιακό που έδωσε τον Ολυμπιακό ένα πέναντι ανύπαρκτο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ολυμπιακό που έδωσε τον Ολυμπιακό ένα πέναντι ανύπαρκτο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα.

0: πολύ ιστορία. Μου έχουν στείλει 50 πράγματα γι' αυτό το.
1: Δεν ακούγεσαι καλά.
0: Λέω, μου έχουν στείλει. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Δυνατά μιλάει. Άλλοι με ακούνε. Μήπως εσύ ακούσα μιλά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Μου στείλει το τηλεφωνό σου εννοώ.
1: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά μπάσε το σύγχρονο.
0: Ναι, κοίτα, έχει ένα πολύ. Εγώ δεν είμαι ειδικός για τον Κώστιτς. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό κομμάτι στο Big Wings for FM, αν μπορείς να σερφάρεις βασικά τον Γιώργο του Τζακίρη, που λέει μέσα και για τον παίχτη, με ρωτάς, έτσι.
1: Δηλαδή εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ τώρα, δεν θέλω να σου πω ψέματα, θα απογοητεύσω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι, αλλά είπε ο συνάδελφος ότι είναι, θα κινηθεί, άκου, επειδή εγώ ζυγίζω όλους δηλαδή, τους συναδέλφους πώς θα λένε,
1: είναι κοντά ή μακριά.
0: Είπε θα, όλα αυτά είναι κοντά και μακριά να ξέρεις. Είπε θα κινηθεί σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, δεν έχει, είπε ότι έχει βγει στην αγορά για να παρέσει το ρομπακ, αλλά θα κινηθεί εφόσον παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία όπως αυτή του Κώστιτς που το παλεύει. Άρα το παλεύει. Το παλεύω, φίλε, σημαίνει ότι υπάρχουν και στάθμιοι παράγοντες. Είναι οι ομάδες, είναι οι παίκτες, είναι το οικονομικό, είναι το timing, είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι κοντά στο.
0: Δεν μπορώ να προβλέψω, ρε εσύ. Τι είμαι εγώ, ο Μάντης, είμαι άμα χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ να προβλέψω.
1: Μια πρόβλεψη.
0: 50-50. Δεν υπάρχει. 50-50.
1: Καλώς.
0: Αν δεν πέσουν υπογραφές δεν υπάρχει τίποτα, αδερφέ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μου έχει δείξει η εμπειρία μου.
1: Αυτή τη βδομάδα θα μας έρθει να δούμε θα γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Για να δούμε καυτή εβδομάδα γενικά από ό,τι φαίνεται.
1: Α, δούμε. Λοιπόν, έγινε καλή εβδομάδα.
0: Και αποθεώνει ο κόβος, γεια σου ρε Μίτσο Άρχοντα. Ο Λιβάη Γκαρσία των Ρετζιανών τηλεφώνησε μόνο. Ο Λιβάη δεξί εξτρέμ δεν παίζει, διότι δεν του αρέσει να γυρνάει να βοηθάει, λέει, αμυντικά το δεξί μπακ. Ποιος το έπαιρε, φίλε, αυτά είναι δικά σου. Σε βάσου τον κόφο, λέει, βλέπουμε μπάλα. Σε πληροφορώ ότι η Λιβάη Γκαρσία για να παίξει δεξί εξτρέμ θα έρθει. Πάμε παρακάτω. Εσύ το λες. Δηλαδή το λέει ο Λιβάη ότι θα παίξει δεξί εξτρέμ και εσύ λες ότι δεν θα παίξει. Μάλιστα. Άσε, θα τον πάρω τηλέφωνο, να το πω. Εσύ λέει, ρε, που λες για Κό, καλύτερα 4 λεωφόρου, δεν το θυμάσαι. Εσύ λέει που λες για Τζιοβάνι, για αστερά κλασικά. Εσύ που λες ότι εγώ άκουσα από ότι. Ο προηγούμενος που είπε ότι. Αχ, Νίκο, αφού κάνεις ρεπορτάζ, έπρεπε να ξέρεις γιατί θέλει να φύγει από Ρωσία ο Λιβάη. Τον έβαζε δεξί εξτρέμ και δεν του άρεσε. Όχι, φίλε, εσύ έπρεπε να ξέρεις ότι θέλει να φύγει από Ρωσία ο Λιβάη και δεν του αρέσει τη Ρωσία. Που δεν κάνεις ρεπορτάζ. Όταν κάνεις ρεπορτάζ θα το μάθεις. Πάμε. Τσάμπα, μιλάτε, Μπενφίκα πάει. Δεν πάει Μπενφίκα από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Δεν ξέρουν τίποτα στην Μπενφίκα. Για πες, ρε φίλε.
2: Εγώ είμαι.
0: Το πλάστερ σε υποδοματικά respect λέει. Τι λέει εδώ πέρα, και κάτσε να δούμε. Βγάζει ένας φίλος και νούμερα. Λέει 800.000 ο δανεισμός, 10 εκατομμύρια οψιών. Για πάμε, ρε φίλε. Έλα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Αυτός ήταν ο Μίτσος.
0: Εντάξει, ένας τύπος ο οποίος κοιμάται όρθιος εδώ πέρα.
2: Μου λέει κάνει εμένα τις προβλέψεις, είναι ο Μίτσος ήταν.
0: Αυτός είναι ο Μίτσος, ναι. Απλά να πω κάτι σε ένα φίλο, επειδή κοιμάται όρθιος και μου λέει βγήκε και χθες. Και ποιος σου είπε, φίλο, ότι εγώ χθες άκουγα.
2: Χάλασε και ο Μίτσος. Ο Μίτσος
0: δεν
2: έκανε προβλέψεις, δεν ζητούσε προβλέψεις από σένα.
0: Ο Μίτσος χάλασε, ναι. Τώρα είναι αγχωμένος μάλλον, επειδή είναι μεταγραφική περίοδος.
2: Τώρα μπορώ να πάω να κοιμηθώ ήσυχος που δεν έκανε καμιά πρόβλεψη για την ΑΕΚ. Μπορώ να κοιμηθώ σαν πουλάκι.
0: Ναι.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, ποιος έχει εμφύλιους, νομίζω τα πρωτεία τα έχει η ομάδα του Βορρά, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί ακούς, ρε φίλε, παίρνω ένας από τη Γερμανία, μαλώνει με τον άλλον από την Ολλανδία. Παίρνω άλλος από την Αυστραλία, μαλώνει με
0: εγώ
2: τον άλλον.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αντί να το χαρούν, κάθομαι και μαλώνουν. Δηλαδή,
2: ναι,
0: εμένα μου βγάζει περισσότερο
2: ήταν,
0: αυτό.
2: Νίκο, το παράπονο τους ήταν μια ζωή ότι δεν είχαν ένα δυνατό παράγοντα. Και τώρα που τους ήρθαν δύο μεγιστάνες, ρε φίλε, έχουν γίνει δύο στρατόπεδα και τρώγονται.
0: Άρα τρώγονται με τα ρούχα τους τώρα. Τρώγονται με τα ρούχα τους. Μάλιστα. Να τα ακούτε, τα ακούτε,
2: Ναι, κατά τα άλλα τους στέει το ΠΟΚ.
0: Κοίτα,
2: Νίκο,
0: γενικά, φίλε,
2: για την ομάδα
0: γίνεται
2: σου λίγο και να
0: ναι,
2: τελειώνουμε.
0: Παρακαλώ, για να τελειώνουμε. Ναι.
2: Έκανες καλές κινήσεις κάνεις, αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, εγώ μια ζωή τον Παναθηναϊκό από το 80 που το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Πάντα, ρε φίλε, τα πρωταθλήματα τα έπαιρνε, ξεκινούσε από την άμυνά του, ρε φίλε. Τώρα δεν το έχετε αυτό εσείς. Καταλαβαίνεις, θέλω να
0: μα
2: πω.
0: Μα δεν την έχεις την άμυνα του Παναθηναϊκού, βρε. Έχεις δει το Βαντρόγγελ, έχεις δει το. Έχεις δει, περίμενε. Έχει πάρει. Πώς δεν έχει αλλάξει. Άλλαξε τους δύο βασικούς του στόπερ. Πώς δεν έχει αλλάξει.
2: Τον πάει, έχεις ρενή.

0: Νικό,
1: πίσω ο Τουμπά θα παίζει, δεν θα παίζει βασικό. Ε. Κάτσε ένα μήνυμα ο Τουμπά πρώτα. Άκου αδερφέ, βιάζεσαι. Ξέρει πόσο του μήνα έχουμε. Άκουσε με λίγο. Έχουμε τρεις. Όχι, περίμενε, περίμενε. Ξέρει πόσο του μήνα έχουμε. Τρεις. Ξέρει πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδο. 15.
0: Καλά, άστον, άντε,
1: μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι.
0: Που θέλω να καταλήξω. Με αυτόν τον τερματοφύλακα τον Πένια, φίλε, δεν σε βλέπω καλά.
1: Μπα, όλα ανάποδα τα βλέπεις, αδερφέ. Εγώ με βλέπω και με Πένια, με βλέπω και στην Πένα.
0: Όχι,
1: βλέπω
0: δεν
1: και καλή άμυνα ντουμπλάρισμα, δυνατό.
0: Ότι θα παίζεις.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλούς παίχτες.
1: Ναι, αλλά... εντάξει, απλά βλέπεις κάτι για την άμυνα που εγώ δεν το βλέπω. Να μην σου το πω, βλέπω κάτι.
0: Αυτός ο τερματοφύλακας Νίκο δεν θα.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν συμφωνώ.
0: Έλα, καλό βράδυ, Νίκο.
1: Γεια σου, λοιπόν. Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια.
1: Τα ίδια αυτός ο φίλος θα λέγει προθέσεις. Έχει φάει ένα κόλλημα την άμυνα. Έχουμε ένα λεπτό. Έλα, μιλάει ένας φίλος για 30 δευτερόλεπτα. Πες μας ένα γεια. Ένα λεπτό. Έχεις, πάμε. Από τώρα.
2: Ποιος είμαι εγώ?
1: Εσύ, ένα λεπτό, ναι.
2: Γιατί όμως μιλάνε άλλοι 20 λεπτά?
1: Ένα λεπτό, έχεις τώρα 50 δευτερόλεπτα.
2: Ευχαριστώ. Ήθελα, λοιπόν, ωραία, δευτερόλεπτα. Καλά που με έβγαλες μετά από τον ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εγώ είμαι φίλαθλος της ΑΕΚ, πολύ παλιός. Χατζηπαναγή πήγα και έβλεπα και τέτοια. Λοιπόν, με τη λογική του Πειραιώτη, έπρεπε η Ρεάλ να παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Με τον Πίλιο όμως το πήρε, ρε φίλε, με τον Πειραιά. Και θα στο πάρει νομίζω και φέτος. Με τον Παρδόν, αλλά είναι λίγο αριστικούλης, όπως είναι και ο Εκτής, εδώ εγώ Εκτής είμαι. Αλλά είναι λίγο αριστικός και αυτός. Και ο Γκαρσία είναι παιχτάρα. Αν τον πάρετε θα παίζει για πλάκα μονίμως.
1: Νομίζω ότι αύριο θα ξέρουμε πιθανότατα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
2: Να είσαι καλά, γεια. Αλλά να μην μιλάνε τόσο πάρα
1: καλή
2: πολύ.
1: Καλή σου εβδομάδα. Κανονικά έπρεπε να κλείσουμε. Σε έβγαλε επειδή έτσι είπαμε να βγάλουμε.
2: Ευχαριστώ, λοιπόν, ευχαριστώ.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.